που τόσο επόθησα μια μέρα να ταφώ σε κάποια θάλασσα μακριά στις μακρινές Ινδίες. Θα έχω ένα θάνατο κοινό

0: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
3: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
2: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόρχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
3: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

κοιμήσω εσύ κι εγώ θα ονειρεύομαι. Σαν ησύχος Θεός θα εκπορεύομαι. Απ' τα σπρώ σου το χιόνι.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inads.gr, το νέο e-shop του InKefalonia για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inads.gr, inads.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ.
1: Βεργότια 2026. Το Διεθνές Meeting Στίβου της Κεφαλονιάς επιστρέφει δυναμικά στο ανακαινισμένο στάδιο Αργοστολίου. Σάββατο 16 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Με τη συμμετοχή του δύο φορές Χρυσού Ολυμπιονίκη, Μίλτου Τεντόγλου και σπουδαίων ονομάτων από 20 χώρες. Βεργότια 2026. Το Continental Tour της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου περνάει από το Αργοστόλι και μας υπόσχεται μοναδικό θέαμα και μεγάλες επιδόσεις. Σάββατο 16 Μαΐου, ώρα 5 το απόγευμα, στάδιο Ανδρέας Βεργωτής. Με ελεύθερη είσοδο για όλους τους φιλάθλους. Μην το χάσετε!
2: MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία.
3: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
4: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
5: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
6: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
5: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
6: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
7: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
0: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 8. Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
8: Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τους ισχυρισμούς του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τη χώρα και συναντήθηκε με τον πρόεδρό τους. Το Ιράν από την πλευρά του δήλωσε ότι γνώριζε πολύ καιρό πριν τη φερόμενη επίσκεψη του Μπένιαμιν Νετανιάχου στο Αμπού Ντάμπι. Όσοι συνομωτούν με το Ισραήλ για να σπείρουν τη διχόνοια θα λογοδοτήσουν, ανέφερε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Την ίδια ώρα, αντιπροσωπείες των κυβερνήσεων του Λιβάνου και του Ισραήλ συναντώνται ξανά σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες για νέο γύρο ειρηνευτικών Αμερικανικών διαπραγματεύσεων. Μαζική ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς δέχθηκε τα ξημερώματα το Κίεβο, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές σε διάφορα σημεία της πόλης, σύμφωνα με τον Δήμαρχο.
9: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
10: New York. New York. New York.
11: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
10: Σπάψα, Γιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
11: Με αυτή την προφορά. Ακούσαμε λίγο. Broadway.
10: Ψώνια στο Fifth Avenue.
11: Να σου πω. Μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
10: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε.
9: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Δεν κατάφερε ο Παναθηναϊκός να προκριθεί στο Final Four της Ευρωλίγκας. Έχασε στην Ισπανία με 81-64 από τη Βαλένθια, η οποία με 3-2 στις νίκες φράγισε το εισιτήριό της για τη διοργάνωση της Αθήνας. Θα παίξει στον ημιτελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ στον άλλο ημιτελικό θα αναμετρηθούν ο Ολυμπιακός με τη Φενέρμπαχτσε. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
12: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Άνεμοι μεταβλητοί έως 5 μποφόρ στους 27 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, καλημέρα σας. Δεν θα ξεκινήσει ο Σιφ Καλαμαράκης και το τραγούδι «Μη του μιλάτε του παιδιού». Καταλαβαίνετε ότι δεν μπήκε καθόλου τυχαία. Γιατί μια πίκρα, όσο να πεις την έχει, μια κατσουφιά την έχει. Το παίζει λίγο υπεράνω, αλλά
1: δηλαδή,
0: ξέρεις...
1: συγγνώμη, να σε ρωτήσω. Σε αυτό το φωτεινό προσωπάκι παιδιού, που έχεις απέναντί σου, βλέπεις καμιά πίκρα, βλέπεις καμιά κατσουφιά?
0: Εντάξει, okay. Εγώ λοιπόν και βεβαίως πολύ στεναχωρήθηκα πάρα πολύ για αυτό που έγινε χθες, αλλά πιο πολύ στεναχωρήθηκες εσύ. Εννοώ ότι.
1: Με βλέπεις στεναχωρημένο.
0: Σκασμένο απλά.
1: Εγώ.
0: Εσύ ναι.
1: Παιδιά, λέει ψέματα.
0: Ναι, ναι.
1: Πρώτα απ' όλα δεν είμαι καθόλου στεναχωρημένος.
0: Καθόλου.
1: Γιατί ήμουν ασυνειδητοποιημένος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήξερα ότι δεν υπάρχει περίπτωση
0: δεν
1: να περάσει χθες ο Παναθηναϊκός από τη Βαλένθια.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, για να είμαστε ειλικρινείς, ο Παναθηναϊκός δεν άξιζε να είναι φέτος στο Final Four. Ήταν από μέτριος ως κακός όλη τη χρονιά. Έκανε δύο καλά παιχνίδια με τη Βαλένθια και αυτό ήταν. Το παιχνίδι χάθηκε εδώ. Στο τρίτο και στο τέταρτο παιχνίδι. Αφού δεν κατάφερε να κάνει μία νίκη, τέλος. Και επειδή η δικαιοσύνη πάντα αποδίδεται, η καλύτερη ομάδα της σειράς, αλλά γενικότερα και στη χρονιά, πέρασε στο Final Four, η Βαλένθια. Γιατί να είμαι στεναχωρημένος?
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, εγώ είμαι χορτάτος.
0: Ναι. Χορτάτος είσαι.
1: Βέβαια. Έχω πάρει 7 Ευρωλίγκες. Πώς θες να πάρω? Άσε να πάρει για κανένα άλλο.
0: Όπως λέει και ο Γιώργος. Απλά κλαίω με τον Ιωσήφ. Άντε να περάσει και αυτό. Ναι, Γιώργο μου, καλημέρα. Έχεις και ένα δίκιο. Δεν τον πολύ τον έχουμε ταράξει στο πείραγμα, όπως καταλαβαίνετε, γιατί.
1: Παιδιά, δεν φαντάζεστε.
0: Εντάξει,
1: δεν φαντάζεστε λοιπόν. Από το πρωί που έχω μπει μέσα στο σταθμό. Έχω μπει από τις 6 η ώρα. Έχω το Σαπρανίδι πρώτα απ' όλα. Πρώτος.
0: Ήρθατε μαζί εξάλλου.
1: Από τις 5:30 κορνάροντας ήρθε να με πάρει. Ούτε να το έχει πάρει ήδη ο Ολυμπιακός. Έχω τον Παπαδάκη μετά. Έχω την Γκάτζου. Έχω την Τία. Έχω το Βολάνιο. Όλους τους έχω εδώ. Με έχουν ζαλίσει από το πρωί. Μόνο η Στεφανία Κασίμη έχει σταθεί στο πλευρό μου και εγώ στο δικό της.
0: Κωνσταντίνε μου, ναι, αυτό το τραγούδι τη λιώνει το δικό μου το σπίτι. Ναι, θα μπορούσε να πάει και αυτό. Αλλά είπα να βάλω μη του μιλάτε του παιδιού. Εντάξει, αφήστε το να κλάψει. Δεν ήταν καλή η εικόνα του Παναθηναϊκού εχθές. Τώρα, δεδομένο αυτό.
1: Όχι μόνο χθες. Όλη
0: εγώ θα μιλήσω για χθες. Είδα λίγο
1: χρονιά.
0: Το παιχνίδι, δεν το άντεξα. Ειλικρινά δεν το άντεξα γιατί δεν είχε κάτι να δώσει. Εγώ περίμενα να μπει μέσα γιατί το κάνει αυτό ο Παναθηναϊκός και τελειώνω με αυτό γιατί δεν τα ξέρω και καλά τα αθλητικά. Τα ξέρει πολύ πολύ καλύτερα από μένα ο Ιωσήφ. Να παίξει με ψυχή. Πού είναι η ψυχή, ρε παιδιά? Πήγες για την πρόκληση στο Final Four και ήσουν σαν κοτόπουλο ζαλισμένο. Γιατί?
1: Γιατί σου λέω και πάλι, ο Παναθηναϊκός όλη τη χρονιά είναι κακός, δεν είναι ομάδα.
0: Ναι.
1: Η Βαλένθια είναι πολύ καλύτερη ομάδα και είναι μια ομάδα που δεν μπορεί να την τρέξει σε μια σειρά 5 αγώνων. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να την τρέξει σε μια σειρά 5 αγώνων.
0: Λοιπόν, και λέει ο Γιάννης, καλημέρα. Εγώ λυπάμαι εκείνη την καημένη τη γριούλα στη διαφήμιση που την έβαλε να ράψει και 8. Ναι, τη γιαγιούλα. Εντάξει τώρα, πέρα από αυτά, δεν είναι θετική εξέλιξη. Εγώ θα ήθελα να περάσουν, δεν είμαι Παναθηναϊκός, είναι γνωστό αυτό, αλλά θα ήθελα να περάσουν και οι δύο ομάδες στο Final Four.
1: Θυμάσαι τι σου είπα χθες νωρίς που μιλήσαμε?
0: Ναι, το θυμάμαι τώρα, πέρα από την πλάκα που σε πειράζω.
1: Τι σου είπα?
0: Σου στείλα κάτι χθες.
1: Ναι, αλλά τι σου είπα νωρίς όταν μιλήσαμε?
0: Τι μου είπες? Ότι δεν θα περάσουμε.
1: Όχι ότι εγώ τι θέλω?
0: Να μην περάσει. Μου το είπες και πραγματικά. Και τι είπα εγώ?
1: Εγώ είπα ότι δεν θέλω να περάσει για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί δεν αξίζει.
0: Ναι.
1: Και δεν πιστεύω ότι έχει καμία τύχη. Και δεύτερον, γιατί φοβάμαι αυτά που έχουν να γίνουν στο ΟΑΚΑ.
0: Αυτό συμφώνησα απολύτως με τον Ιωσήφ, γιατί αν έσπαγε ο διάολος το ποδάρι του, έτσι λένε στο χωριό μου, και ήταν Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός στον τελικό, καταλαβαίνετε τι θα είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Και σε αυτό έχει απολύτως. Και θα είμαι με τον Ιωσήφ και για τις δύο ομάδες μιλώ. Δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε, όχι εμείς. Αυτοί που πρέπει δεν μπορούν να το διαχειριστούν. Αυτό να το κοιτάξουμε, να το κοιτάξουμε όλοι μας, να κοιτάξουμε όλοι μας αυτό το πράγμα. Πολύ απλά, όμως χθες ο Παναθηναϊκός ήταν κακός. Όχι απλώς μέτριος,
1: κακός. Για άλλη μια φορά.
0: Ναι.
1: Για άλλη μια φορά. Και βέβαια κάποιος φταίει, έτσι. Γι' αυτό υπάρχουν ευθύνες. Και η μεγαλύτερη ευθύνη ανήκει φυσικά στον προπονητή, στον δημιουργό αυτής της ομάδας, με τις επιλογές που έχει κάνει από το καλοκαίρι και με το γεγονός ότι αυτοί οι παίχτες, οι πολύ μεγάλοι παίχτες, δεν κατάφεραν ποτέ να γίνουν ομάδα. Και βλέπουμε ένα μονότονο μπάσκετ, έτσι. Να παίρνει ο Ναν την μπάλα, γύρω-γύρω ο Ναν. Και δόξα και Άγιος ο Θεός, δηλαδή, αν καταφέρει να κάνει κάτι. Από εκεί και πέρα, όλο νεύρα, όλο ένταση, όλο τεχνικές ποινές. Εντάξει. Okay, δεν πάμε έτσι πουθενά.
0: Και λέει το Αρμενάκι, καλημέρα. Καλά μου παιδιά, περαστικά κύριε Καλαμαράκη. Για τη μέση σας λέω. Ναι, βέβαια, το καταλάβαμε.
1: Ευχαριστώ, αγαπητέ φίλε.
0: Είναι καλύτερα η μέση του.
1: Ευχαριστώ που ενδιαφέρεσαι για την υγεία μου, να είσαι καλά.
0: Και ο Κώστας λέει δεν φτάνουν 50 εκατομμύρια για να περάσει τη Βαλένθια σε σειρά πενταγώνων.
1: Όχι, τα λεφτά δεν κάνουν, παιδιά. Δεν παίζουν τα λεφτά. Δεν παίζουν τα χρήματα. Πώς θα το κάνουν? Δείτε τη Ρεάλ στο Champions League, στο ποδόσφαιρο. Πήγε πουθενά φέτος? Δεν παίζουν λεφτά τα budget και τα χρήματα. Η Βαλένθια είναι μια ομάδα με τα χαμηλότερα budget που υπάρχουν στην Ευρωλίγκα και όμως φέτος έχει παρουσιάσει το καλύτερο πρόσωπο σε όλη τη διοργάνωση μαζί με τον Ολυμπιακό. Παίζει ένα εξαιρετικό μπάσκετ με παίχτες που σχεδόν μέχρι χθες δεν τους γνώριζε κανείς. Γιατί είναι ομάδα και έχει μια μπασκετική πρόταση. Πράγμα που δεν έχει ο Παναθηναϊκός. Πώς να το κάνουμε?
0: Με ρωτάει ο Βασίλης από τον Άγιο Στέφανο, επειδή θέλει να πάει στη Λαϊκή, μήπως ξέρεις πώς έχουν τα πορτοκάλια Βαλένθια?
1: Ναι, θα σε ενημερώσω, αγαπητέ Βασίλη. Καλή σου ημέρα. Παιδιά, εντάξει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Στείλτε τα μηνύματά σας. Έτσι κι αλλιώς, εγώ όπως σας δήλωσα, ήμουνα και συνειδητοποιημένος, αλλά κυρίως είμαι χορτάτος. Πώς να το κάνουμε, ρε παιδιά? Έχω 7 αστέρια εδώ. Το έχω πάρει 7 φορές. Όταν κάποιοι θα φτάσουν εκεί σε αυτόν τον αριθμό, εντάξει, να με πειράξετε. Έτσι όμορφα ξεκίνησε σήμερα η μέρα μας, που ο μήνας έχει 14, Πέμπτη, 11 λεπτά μετά από τις 8, στον Real FM 97,8. Με την κυρία Αμαλία Κάτζου, πολύ καλός άνθρωπος, πάρα πολύ καλός άνθρωπος.
0: Είμαι πολύ καλός άνθρωπος και είμαι, γιατί χθες το βράδυ δεν σου έγραψα κουβέντα.
1: Ναι.
0: Λέω άστον να βράζει στο ζουμί το, επειδή ήξερα ότι θα είσαι στεναχωρημένος και εγώ να ήμουν στεναχωρημένη θα ήμουν, δεν είχα πότε να πανασκάσω, αλλά το δεν σου έγραψα.
1: Τον κύριο Γεώργιο Τζιβελεκίδη στην επιμέλεια του ήχου, την κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο στα 211-200-8200, στούντιο 3LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα. Μία καλημέρα στον Δημήτρη στη Σουηδία. Δεν αξίζαμε, λέει, να περάσουμε, Ιωσήφ. Μία στο μπάσκετ και μία στο ποδόσφαιρο. Καλά, άλλο από εκεί. Άλλο από εκεί. Χθες είχε και αγωνιστική για το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Το ενδιαφέρον είναι και πλέον στις θέσεις που οδηγούν στο Champions League, στη δεύτερη θέση. Δηλαδή, μόνο αυτό το ενδιαφέρον υπάρχει, γιατί η ΑΕΚ έχει κατακτήσει δίκαιο το πρωτάθλημα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Ο Παναθηναϊκός σε ολόκληρο τον αγώνα δεν έκανε ούτε μία τελική προσπάθεια. Ούτε μία. Έχουν πονέσει τα μάτια μας με το θαύμα που έχει καταφέρει να δημιουργήσει ο κύριος Μπενίτεθ. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή, είναι θεαματική η βελτίωση πραγματικά από παιχνίδι σε παιχνίδι. Στο άλλο παιχνίδι, ΠΑΟΚ ΑΕΚ 1-1, οπότε μένουν όλα ανοιχτά για τη δεύτερη θέση. Τελευταία αγωνιστική, ΑΕΚ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει το προβάδισμα για να πάρει το δεύτερο εισιτήριο για το Champions League. Καθώς προηγείται με 2 βαθμούς, αλλά όλα θα κριθούν την Κυριακή που είναι η τελευταία αγωνιστική. Άρα, παιδί μου, δεν μπορώ να γλιτώσω πουθενά. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, είναι απάνω τότε.
0: Δεν είναι η χρονιά σας, δεν είναι η χρονιά.
1: Δηλαδή, πραγματικά.
0: Λοιπόν, αφού είπαμε τα αθλητικά, πειράξαμε το φίλο μας, έτσι πειραζόμαστε. Εντάξει, τώρα καταλαβαίνουμε και την πίκρα του. Λογικό είναι, μην του μιλάτε του παιδιού. Πάμε,
1: πίκρα,
0: λίγο.
1: Παιδί.
0: Πάμε λίγο στα καιρικά, γιατί εντάξει, θερμοκρασίες είναι 27-28, χθες 31 στη Συγκρού, εγώ που ήμουν εκεί το μεσημέρι. Θα διατηρηθεί, θα πέσει λίγο η θερμοκρασία.
1: Πέφτει η θερμοκρασία.
0: Όχι πάρα πολύ.
1: Πάει στους 27.
0: Ναι.
1: Από 30 δηλαδή πάμε στους 27,
0: όχι,
1: αλλά έρχονται βροχές και καταιγίδες.
0: Ναι, απλώς αυτό που δεν ξέρω αν ακούσεις κάτι άλλο και έχω χάσει κάτι. Στην Αττική λέει το Σάββατο το μετά το μεσημέρι θα βρέξει, κύριε, και θα έχει καλό καιρό. Η θερμοκρασία 27-28, τοπικές οι βροχές, τοπικού χαρακτήρα σε έντονες λασποβροχές, με θερμοκρασίες εκεί 25-27-28 μέχρι εκεί. Εντάξει, ένας ανοιξιάτικος άστατος καιρός.
1: Σήμερα λοιπόν για την Αττική, για παράδειγμα, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία λέει ότι τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για σήμερα για την Αττική, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Φαινόμενα με βροχές και καταιγίδες θα υπάρξουν στο βορειοανατολικό Αιγαίο, στο Ιόνιο και τα βόρεια Ηπειρωτικά. Περίεργος καιρός λοιπόν, έτσι θα κυλήσει τις επόμενες ημέρες. Βρε, κοίτα εδώ ενδιαφέρον. Κοίτα εδώ ενδιαφέρον για την αθλητική δραστηριότητα ξαφνικά πρωί-πρωί. Μπράβο ρε παιδιά, δεν σας το είχα πραγματικά. Καλημέρα και στο Θοδωρή. Ο μήνας έχει 14, λέει, και τα λεφτά τελείωσαν. Θα τα πούμε στη συνέχεια και για το θέμα της ακρίβειας και για το θέμα της οικονομίας, αλλά και για τα στοιχεία τα οποία έδωσε χθες στη δημοσιότητα ο ΣΑ, τα οποία αναφέρουν ότι στην Ελλάδα σημειώθηκε η μεγαλύτερη άνοδος στο κατακεφαλήν εισόδημα το τελευταίο τρίμηνο του 2025. Θα τα σχολιάσουμε όλα αυτά στην πορεία. Πάμε να πάρουμε τα πράγματα όμως με τη σειρά. Έτσι όπως τα έχουμε ετοιμάσει εδώ με την Αμαλία, την ώρα που πίναμε τον καφέ μας και με πείραζε συνέχεια ταυτόχρονα. Λέγαμε ένα θέμα, μου έριχνε μια μπηχτή. Καταλάβατε, έτσι έγινε το πρωί σήμερα η σύσκεψη. Προσπαθώντας φυσικά να συνέλθουμε όπως ολόκληρη η χώρα από την τραγωδία στην Ηλιούπολη με τα δύο 17χρονα κορίτσια, το ένα εκ των οποίων συνεχίζει να δίνει τη μάχη για τη ζωή στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Θα πάμε και σε αυτό το θέμα φυσικά.
0: Σε έχει συγκλονίσει όλους βεβαίως.
1: Είναι δύσκολο να το ξεπεράσουμε. Πραγματικά είναι δύσκολο να το ξεπεράσουμε. Σε όλη την Ελλάδα υπάρχει ένα απέραντο πέπλο θλίψης.
0: Ακριβώς. Πάμε όμως λίγο να ξεκινήσουμε από την Τουρκία που επιστρέφει στην παλιά επιθετική της ρητορική και δεν είναι μόνο πια ρητορική. Προσπαθεί να δημιουργήσει τελεσμένα, δεν μπορεί να δημιουργήσει, αλλά δημιουργεί ένα κλίμα. Και το λέω γιατί αυτό το νομοσχέδιο που θα περάσει από την Εθνοσυνέλευση την τουρκική και που αναφέρεται στη Γαλάζια Πατρίδα και κόβει ουσιαστικά στο Αιγαίο, το Αιγαίο στη μέση, δεν είναι... Για εσωτερική κατανάλωση. Φυσικά και κάτι τέτοιο. Και το είπε και χθες, άκουσα και τον Παύλο τον Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και άλλα κυβερνητικά στελέχη και τον κύριο Χατζηβασιλείου. Δεν δημιουργεί κάποια τελεσμένα. Όμως φαίνεται ξεκάθαρα ότι έχουμε φύγει από τα ήρεμα νερά. Ότι η Τουρκία με όλες αυτές τις κινήσεις κυβέρνησης και με την Τριμερή, με την Κύπρο, με την Αίγυπτο, με τον κάθετο διάδρομο, με τα ενεργειακά, με τον Μακρόν εδώ, με τη συμφωνία με τη Γαλλία, όλα αυτά την έχουν ενοχλήσει και προσπαθεί αυτή τη στιγμή να βγει ένα βήμα μπροστά. Όσον αφορά, ξαναλέω όμως, το εσωτερικό της, γιατί όλο αυτό το νομοσχέδιο που θα περάσει από την Εθνοσυνέλευση δεν έχει κάποια υπόσταση, δεν μπορεί να έχει.
1: Ναι, εντάξει, λένε και από την ελληνική πλευρά ότι δεν παράγει όχι κανένα ένομο
0: και διεθνολόγοι
1: δικαίωμα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Και είναι έτσι. Από την άλλη όμως, για παράδειγμα, και το Casus Belli, το οποίο είναι μια απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης από το 1995, το επικαλούνται μέχρι και σήμερα οι Τούρκοι. Τώρα λοιπόν τι κάνουν, φέρνουν ένα νομοθέτημα το οποίο θα περάσει από την εθνοσυνέλευση τον Ιούνιο, αρχές Ιουνίου, σύμφωνα με το οποίο ορίζουν τα χωρικά τους ύδατα σε όλες τις θάλασσες όπου έχουν ακτές, δηλαδή δεν αφορά μόνο το Αιγαίο, αφορά και τις άλλες περιοχές, και ταυτόχρονα κάνουν νόμο του κράτους το Casus Belli, το οποίο ήταν απόφαση της Εθνοσυνέλευσης, τώρα το περνάνε με νόμο και αυτό, και ταυτόχρονα ορίζουν ΑΟΣ μονομερός και υφαλοκρηπίδα.
0: Ναι, και αυτό λέω.
1: Και αμφισβητούν την κυριαρχία ελληνικών νησιών.
0: Είναι όλα αυτά που πάντα τα βάζει στο τραπέζι και ποτέ δεν τα έβγαλε από το τραπέζι η Τουρκία. Το κάνει με δικό της νόμο. Θα είναι ο νόμος του κράτους. Αλλά αυτό, ξαναλέω, δεν θα έχει καμία υπόσταση. Δεν δημιουργεί κανένα τετελεσμένο, γιατί υπάρχουν διεθνείς συνθήκες. Τώρα θα μου πείτε όμως δεν δημιουργεί μια κατάσταση. Ναι, δεν δημιουργεί κάποιες εντυπώσεις. Ναι, δεν φαίνεται ξεκάθαρο ότι η Τουρκία μαζί με αυτό και τις παραβιάσεις πια που ενώ δεν τις είχαμε συνηθίσει στο προηγούμενο διάστημα, πλέον φαίνεται ότι είναι καθημερινό φαινόμενο και χθες είχαμε 6 παραβιάσεις του εναέριου χώρου, ελληνικού εναέριου χώρου. Φαίνεται ότι αλλάζει στρατηγική, αλλάζει στάση.
1: Και ταυτόχρονα είχαμε και την παρενόχληση του πλοίου του Ocean Link, το οποίο έκανε εργασίες για την πόντιση καλωδίου στην Αστυπάλαια. Με το που πέρασε λοιπόν τα 6 ναυτικά μίλια, με το που μπήκε στα 7 ναυτικά μίλια από την Αστυπάλαια, υπήρξε η παρενόχληση από τουρκικό πολεμικό πλοίο, το οποίο απέτησε να σταματήσουν οι εργασίες και να αποχωρήσει το πλοίο γιατί εκεί είναι περιοχή τουρκικής δικαιοδοσίας. Βέβαια υπήρξε άμεση παρέμβαση από την ελληνική φρεγάτα Αδριάς.
0: Ναι, και κάναμε μετά τις

0: πέρα, αντίδραση δηλαδή άμεση και στο πεδίο. Κάθε φορά που θα υπάρχει πρόκληση από την πλευρά της Τουρκίας. Το θέμα είναι ότι η Τουρκία λοιπόν κλιμακώνει, το είδαμε εκεί και στην Αστυπάλεια, το είδαμε και με τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου, το είδαμε όμως κυρίως με αυτό το νομοθέτημα το οποίο ετοιμάζει να φέρει στην τουρκική εθνοσυνέλευση η κυβέρνηση της Τουρκίας, με το οποίο κάνει νόμο του τουρκικού κράτους τις αξιώσεις για τη γαλάζια πατρίδα και αμφισβητεί ευθέως την κυριαρχία σε ελληνικά νησιά. Ακόμα και για τα θαλάσσια πάρκα, αυτά τα οποία βρίσκονται νοτίως των Κυκλάδων, εκεί στο νότιο Αιγαίο, ακόμα και εκεί υπάρχουν αμφισβητήσεις. Γιατί αμφισβητεί την κυριαρχία νησιών. Βάζει γκρίζες ζώνες, λοιπόν, σύμφωνα με αυτό το νόμο, τον οποίο θέλουν να περάσουν στην τουρκική εθνοσυνέλευση.
1: Εγώ θα επιμείνω και θα. Όχι, νομίζω Φρότσα Παπακάρα, δεν τα έχεις ακούσει καλά τα πράγματα. Ότι όλοι όσοι βγαίνουν, δεν ξέρω ποιον άκουσες, πες μου για να το ακούσω κι εγώ. Ότι δημιουργείται τελεσμένα η απόφαση του Τουρκίας. Μα δεν είναι όλα αυτά που κάνει με τις διεθνείς συνθήκες. Πώς δημιουργείται τελεσμένα. Με τη διαλογική. Και εμείς λοιπόν που πάμε και κάνουμε θαλάσσια πάρκα, δημιουργούμε τελεσμένα. Αλλά αυτά είναι σύνομα. Δεν είναι παράνομα. Δεν είναι έτσι τώρα, για να ξέρουμε τι λέμε εδώ. Όχι, ότι ναι, υπάρχει μια αλλαγή στρατηγικής, αυτό είναι δεδομένο από τη γειτονική χώρα. Ότι την έχουν ενοχλήσει κάποιες κινήσεις που έχουν γίνει από την Ελλάδα, και αυτό δεδομένο είναι. Το ότι πάει να αλλάξει λίγο την ατζέντα για το εσωτερικό της ακροατήριο, δεδομένο είναι.
0: Πάντως δεν είναι καθόλου καλή η εξέλιξη, αυτή η κλιμάκωση από την πλευρά της Τουρκίας σε όλα τα επίπεδα. Και ενδεχομένως δείχνει και το τι θα ακολουθήσει το επόμενο διάστημα. Δεν ξέρω πού μπορεί να καταλήξει αυτό. Εννοώ εάν θα έχουμε και κάτι περισσότερο,
1: ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι, αυτό είναι το
0: στο
1: θέμα.
0: Πεδίο. Δείχνει όμως τις προθέσεις της Τουρκίας, η οποία αυτή τη στιγμή είναι ενοχλημένη από όλες τις εξελίξεις. Να τα λέμε και αυτά. Και από τις ελληνικές κινήσεις οι οποίες έχουν προηγηθεί και από τις συμμαχίες που έχει κάνει η Ελλάδα, αλλά ταυτόχρονα και με το ρόλο της, ο οποίος έχει μειωθεί στον χώρο της Μέσης Ανατολής και των τελευταίων εξελίξεων, έχει βρεθεί εκτός πλαισίου.
1: Και στα ενεργειακά.
0: Ναι.
1: Στα ενεργειακά είναι πολύ σοβαρό αυτό. Την έχουν οι Αμερικανοί αφήσει έξω σε όλο αυτό που γίνεται στη Μέση Ανατολή, στο ενεργειακό και με τον κάθετο διάδρομο εδώ στην Ελλάδα. Έτσι, την έχουν αφήσει έξω. Αυτό είναι λογικό να τους ενοχλεί. Και έχει δίκιο ο Ιωσήφ, να δούμε και πώς θα αντιδράσουν. Αυτό είναι μια αντίδραση. Αυτός ο νόμος θα περάσουν, θα κάνουν κάτι άλλο. Αυτό είναι το βασικό. Βεβαίως είναι το παρακολουθεί στενά η ελληνική πλευρά και αλίμον όλες αυτές τις κινήσεις της Άγκυρας. Να δούμε πού θα το φτάσει.
0: Καλημέρα, Real Blogger, έχεις δίκιο. Εκ παραδρομής νωρίτερα είπα εγώ η φρεγάτα Αδρίας. Είναι η Αδρίας. Φρεγάτα Αδρίας. Καταλαβαίνεις όμως το συνειρμό, έτσι. Καταλαβαίνεις γιατί έγινε το λάθος. Όσοι είναι γλυκατζίδες το καταλαβαίνουν. τι να κάνω, καρφώνομαι.
1: Εάν θέλετε, στείλτε του ένα γλυκάκι σήμερα. Ένα
0: όχι,
1: γλυκάκι,
0: μωρέ,
1: το έχει ανάγκη λίγο. Αν θέλετε, κάντε όλοι ρε φενέ και στείλτε του ένα προφιτερό.
0: Δεν πειράζει, παιδιά, χτυπήστε κι άλλο. Καλημέρα στο Διονύση. Πώς πάει το ράψιμο για το 8ο. Καλά, φίλε, έχουμε ξεκινήσει την προετοιμασία για του χρόνου. Καλημέρα και στον ακροατή που στέλνει μήνυμα από τη μακρινή Τασμανία.
1: Καλημέρα.
0: Εδώ τα Βαλένσια λέει έχουν ένα 85 το κιλό. Φτηνά έχουν να πάρουμε, παιδιά. Καλημέρα στην Τασμανία σε όλους τους Έλληνες.
1: Είναι σαν την Πάτρα με το καρναβάλι που μόλις τελειώσει το ένα καρναβάλι, ετοιμάζονται για το επόμενο. Έτσι και για το. Ετοιμάζονται τώρα, κατάλαβες. Έτσι πάει και εδώ. Αυτή είναι. Κάνω μία παρομοίωση.
0: Από την άλλη, παιδιά, είμαστε λίγο συγκρατημένοι και λίγο ψύχρεμοι. Η εξωτερική πολιτική δεν γίνεται ούτε στα ραδιόφωνα ούτε στις τηλεοράσεις. Είναι πολύ εύκολο και πάρα πολύ απλό να βγούμε και να πούμε «Α, να βυθίσουμε και να κάνουμε». Εντάξει, αυτό είναι το πάρα πολύ απλό και το λαϊκιστικό. Η εξωτερική πολιτική γίνεται υπεύθυνα. Γίνεται υπεύθυνα από κυβερνήσεις, από πολιτικούς, από διπλωμάτες. Και βέβαια θα πρέπει να υπάρχει και σύμπνοια και ομόνοια με όλους τους πολιτικούς χώρους και ενημέρωση σε τέτοια σοβαρά θέματα, αλλά από εκεί και πέρα λέμε δημόσια πρέπει να υπάρχει ψυχραιμία. Δηλαδή ακούω κάποιες φωνές, βλέπω εδώ και κάποια μηνύματα τα οποία έρχονται και γιατί δεν έχουμε κάνει τα 12 ναυτικά μίλια. Εντάξει, παιδιά, δεν είναι τόσο απλό. Δεν είναι τόσο απλό. Δεν το έχει κάνει καμία ελληνική κυβέρνηση μέχρι τώρα που πάει να πει ότι δεν είναι τόσο απλό.

0: Αγόρασα εκείνο το φοβερό συνολάκι που είχα βάλει στο μάτι καιρό. Πώς? Με 20% έκπτωση στο About You με τα Day My Rewards Coupons. Δεν σταμάτησα όμως εκεί. Έκλεισα και εκτοπλοϊκά με 20% έκπτωση από τη Ferry Scanner για εκδρομή το Σουκού και πάλι από τη Day My Rewards Coupons. Και για να γιορτάσω το βράδυ θα παραγγείλω το αγαπημένο μου φαγητό. Το μαντέψατε? Ξανά από τα Day My Rewards Coupons με κουπόνι 10 ευρώ στο eFood. Τι άλλο να ζητήσω? Λοιπόν, μπείτε και εσείς στο MyDay, στην ενότητα Day My Rewards Coupons για να ανακαλύψετε αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές.
1: Αμαλία, θα πρέπει να απολογηθούμε. Καλημέρα, Γιάννη. Ο Γιάννης μας στέλνει ένα μήνυμα.
0: Παρακαλώ.
1: Και έχει δίκιο. 20 λεπτά εκπομπή και δεν έχετε κάνει την παραμικρή αναφορά στην παρέτηση υψηλόβαθμου κυβερνητικού στελέχους.
0: Η κυρία Γκελεστάτ ήταν υψηλόβαθμος στελεχός.
1: Το πέπλο προστασίας που παρέχεται στην κυβέρνηση είναι άνω ποτάμων. Γιάννη, μας κατάλαβες? Δηλαδή, γιατί δεν ξεκινήσαμε την εκπομπή με την κυρία Γκελεστάτ που παρετήθηκε?
0: Ναι.
1: Γιατί δεν ξεκινήσαμε?
0: Δηλαδή, εσύ φταίς για όλα. Εσύ και εγώ θέλουμε να κουκουλώσουμε.
1: Τι τραβάμε? Έχουμε τον πόνο μας. Έχουμε τα Βαλένσια, τα πορτοκάλια.
0: Παιδιά, ηρεμήστε με την κυρία Γκελεστάτη. Θα τα πούμε, θα το έλεγα. Θα το λέγαμε.
1: Μου, θα το πούμε. Αλλά είναι γιατί μέσα δεν ξεκινήσαμε την εκπομπή?
0: Γιατί δεν ξεκινήσεις?
1: Το κρύβεις το θέμα. Το κρύβεις.
0: Το κρύβουμε.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Ρε παιδιά, ηρεμήστε.
2: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα Public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
6: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
7: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
6: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
7: Εννοείται, αγάπη μου.
6: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
7: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
6: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
7: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
8: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
9: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Η Αγγλίας θερμότητας Baxi.
10: In Κεφαλονιά, 89,2. Παύλαργοστόλη.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα ipavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Ipavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999. Ην Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
11: Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό από Μεταμόρφωση έως Περιστέρι και από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδέλφια. Σε εξέλιξη στο Πεκίνο η κρίσιμη συνάντηση μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ. Μαζί θα έχουμε υπέροχο μέλλον, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Οι δύο χώρες πρέπει να λειτουργούν ως εταίροι και όχι ως αντίπαλοι, δήλωσε ο Κινέζος ηγέτης. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας για να έρθει το αδιέξοδο όσον αφορά το στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με τον επικεφαλή της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Απέρριψε ως αβάσιμες στο Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τις αναφορές περί μυστικής επίσκεψης του Ισραηλινού Πρωθυπουργού στη χώρα. Περισσότερα στο real.gr.
16: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
15: Καθυστερήσεις στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βουλιαγμένης Ποσειδώνος, στην Αττική Οδό από Πλακεντίας και Φιλής έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: στους 97,8.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
3: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έπρεπε να το περιμένω σήμερα, μάλλον το περίμενα, αλλά δεν το είχα φανταστεί, παιδιά, και σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή, δεν με έχετε αφήσει σε χλωρό κλαρί. Ανάσα δεν έχω πάρει, παιδιά. Από τις 5.30 μέχρι και τώρα δεν έχω πάρει ανάσα.
1: Και έχουμε και τον πόνο του Ιωσήφ. Και έχουμε και τον πόνο σας για την κυρία Κελεστάθη. Εντάξει, δεν παραιτήθηκε κανένας πρωτοκλασσάτος υπουργός. Παιδιά, εντάξει, να ηρεμήσουμε. Κοίτα, λίγο.
0: Είναι μια παρέτηση με νόημα, έτσι. Αφήνει κάποιες αιχμές και τα λοιπά. Αλλά ρε, παιδιά, δεν είναι και κανένα θέμα τώρα πρώτης επικαιρότητας. Ούτε πολιτικής επικαιρότητας. Είναι ένας τέλεχος, χαμηλόβαθμος τέλεχος. Ούτε καμία κυβερνητική θέση είχε. Ούτε κάποιο αξίωμα είχε λάβει. Εντάξει. Ούτε μέσα στο κόμμα, ούτε τίποτα.
1: Και ας μας πει και τι εννοούσε ακριβώς για τα κοκλάβια. Και αυτά για να έρθουμε να τα πούμε. Δεν μπορώ να μεταφέρω την άποψη κάποιου ανθρώπου. Και όπως είπε ο Σιφ, δεν ήταν ένα υψηλόβαθμο τέλεχος στη Νέα Δημοκρατία. Ωραία. Τώρα
0: είχε
1: το
0: κάποια τηλεοπτική παρουσία και αυτή περιορισμένη σε κάποια κανάλια. Τέλος πάντων, δεν είναι για κανένα θέμα πρώτης γραμμής. Μην τρελαθούμε κιόλας δηλαδή. Έτσι, πώς μας κατηγόρησε ο αγαπητός φίλος. Και καλημέρα και πάλι. Στο λέω με αγάπη δηλαδή και σεβασμό. Είναι λες και παραιτήθηκε ο Χατζηδάκης. Λες και παραιτήθηκε ο Πιερακάκης. Δηλαδή, έτσι όπως το είπες, πρώτης γραμμής κυβερνητικός τέλεχος και δεν λέτε τίποτα.
1: Γιατί στέλνουν και ξέρεις, δεν μπορώ. Δέσμευα την Κρήτη, μπορείς να μην ακούς. Το να χρησιμοποιήσεις τέτοιους χαρακτηρισμούς, τους επιστρέφουμε. Δυνατόν, είναι ντροπή. Είναι ντροπή.
0: Έλα μωρέ, εντάξει τώρα.
1: Εντάξει.
0: Άντε. Θέμα ίσονος σημασίας, εντάξει. Καλημέρα και στον Κώστα από τα ηλιόλουστα Γιάννενα. Να σε καλά, βρε Κώστα, γιατί εδώ έχουμε συννεφιά τώρα. Ιωσήφ λέει: σε καταλαβαίνω απόλυτα για το Παναθηναϊκό. Υπάρχουν και χειρότερα, καθότι είμαι δεκαετίες οπαδός του ΠΑΣ Γιάννενα, ο οποίος είναι πλέον στην τρίτη εθνική.
1: Όχι, καλέ, δεν μιλάμε για τέτοια εδώ. Εντάξει, τώρα.
0: Την αγαπάμε αυτή την ομάδα, την ιστορική ομάδα του ΠΑΣ από τα Γιάννενα και.
1: Και τον Πανιώνα τον αγαπάμε και πάλι.
0: Ναι, εντάξει. Και πάλι αυτές οι ομάδες θα επανέλθουν. Καλημέρα και στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Ζεστή καλημέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Πάμε και παρακάτω, γιατί πέρα από τα θέματα με τους Τούρκους και αυτή την νομοθετική ρύθμιση που φέρνουν για να κάνουν τη γαλάζια πατρίδα και νόμο του τουρκικού κράτους, προσπαθώντας δηλαδή να δικαιολογήσουν τις παράνομες διεκδικήσεις τους, έχουμε και το θέμα του ντρόν στη Λευκάδα με τους Ουκρανούς.
1: Εξελίσσεται σε πολύ σοβαρό ζήτημα. Και δεν γνωρίζω τι έχει γίνει εννοώ από διπλωματικής πλευράς. Όμως υπάρχει έντονη ενόχληση στην ελληνική πλευρά. Άργησε η ενόχληση, ναι, θα πω εγώ. Γιατί όταν λέγαμε ότι ήταν φορτωμένο εκρηκτικά και πώς βρέθηκε και τι έγινε. Εντάξει, κάποιοι σφύριζαν αδιάφορα. Τώρα. Και όσο παίρνουν οι μέρες, αποδεικνύεται ότι είναι ένα σοβαρό ζήτημα.
0: Είναι πολύ σοβαρό ζήτημα.
1: Είναι
0: δεν είναι απλά σοβαρό.
1: Εκρηκτικά. Αν παίρνει ένα εμπορικό πλοίο.
0: Δεν είναι απλά σοβαρό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι μια εχθρική ενέργεια.
1: Ακριβώς.
0: Στα ελληνικά χωρικά ύδατα.
1: Ακριβώς.
0: Από μια σύμμαχο χώρα. Την οποία έχουμε στηρίξει σε όλη τη διάρκεια του πολέμου.
1: Ναι, με συμπεριφορά τη αυτή και στάση. Αυτή αυτό που είπε ο Σιφ. Πολύ
0: προσπαθούν
1: σωστό.
0: Αρχικά να ρίξουν στάχτη στα μάτια. Δηλαδή, ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, όταν συναντήθηκε προχθές με τον κύριο Δένδια, έκανε τον ανοίξε.
1: Ναι, ναι, έκανε τον Κινέζο, θα πω εγώ. Τον
0: το
1: Κινέζο.
0: Ίδιο και ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών. Άκουγα χθες λοιπόν στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα με τον Νίκο Χατζηνικολάου το ρεπορτάζ που έδωσε ο Τάσος Τέλογλου. Ότι κάποιες πηγές λοιπόν Ουκρανικές παραδέχθηκαν ότι είναι δικό τους το ντρόουν, το οποίο βρέθηκε εκεί στη Λευκάδα. Αυτό όμως δεν έχει γίνει επίσημα. Το διαραίουν, έτσι. Επίσημα κρατάνε στάση αναμονής, περιμένουν,
1: λέει, όλα
0: τα στοιχεία κτλ.
1: Ποια στοιχεία.
0: Το θέμα είναι λοιπόν σε τι κίνδυνο έθεσαν με τον ντρόουν εκεί πέρα στη Λευκάδα και τον ελληνικό τουρισμό σε ένα ενδεχόμενο που αυτό θα μπορούσε να προσκρούσει σε ένα διερχόμενο εμπορικό πλοίο. Τι περιβαλλοντική κρίση θα μπορούσε να δημιουργηθεί.
1: Βεβαίως. Και λέει τώρα, βρίσκτηκαν και κάποιες χειρόγραφες σημειώσεις στα ουκρανικά και τα ρωσικά, τα οποία εξετάζουν οι ένοπλες δυνάμεις και έχουν δημιουργηθεί νέα ερωτήματα. Όλα αυτά θα πρέπει να αποσαφινιστούν, θεωρώ. Και από την ουκρανική πλευρά.
0: Είναι πάρα πολύ λοιπόν σοβαρό το θέμα. Εξετάζονται ακόμα τα σενάρια, το πώς βρέθηκε αυτό το ντρόουν εκεί στη Λευκάδα. Τα περισσότερα σενάρια κάνουν λόγο για τις ακτές της Βόρειας Αφρικής, εκεί της Λιβύης, ότι μπορεί να έφυγε από εκεί αυτό το ντρόουν. και ότι κάποιο πρόβλημα στην πλοήγησή του, χάθηκε η επικοινωνία, τα συστήματα τα οποία τα καθοδηγούν, το οδήγησαν εκεί στις βραχώδεις ακτές της Λευκάδας, όπου βρέθηκε από Έλληνες ψαράδες. Υπάρχουν και πληροφορίες που λένε ότι στο σημείο βρέθηκαν και δύο Βούλγαροι ψαράδες.
1: Ναι.
0: Ωραία, οι Βούλγαροι ψαράδες.
1: Στο σημείο εκεί, στη Λευκάδα. Πώς,
0: και ακριβώς στο σημείο που βρέθηκε το ντρόουν να ψαρεύουν τώρα, λίγο περίεργο ακούγεται, αλλά αυτή είναι η δουλειά των αρχών, να το ερευνήσει. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει και η ελληνική κυβέρνηση να εντείνει τις διαμαρτυρίες της και οι Ουκρανοί να δώσουν τις απαραίτητες εξηγήσεις. Είναι υποχρεωμένοι.
1: Το μέλλον δεν έρχεται, είναι ήδη εδώ. Το Wired Greece, το διεθνές media brand της Condé Nast, είναι πλέον και στην Ελλάδα. Το Wired κυκλοφορεί, φέρνοντας τις ιδέες, τις τεχνολογίες και τους ανθρώπους που διαμορφώνουν το αύριο. Βρείτε το πρώτο συλλεκτικό τεύχος στα καταστήματα Public ή κάντε συνδρομή στο www.wired.com.gr.
0: Και βέβαια υπάρχουν ερωτηματικά από την ελληνική πλευρά. Δηλαδή αυτό που ζητάει από τους Ουκρανούς είναι να πούν ποιον στόχο είχε αυτό το ντρόουν, γιατί βρέθηκε εκεί, πώς βρέθηκε, και βέβαια υπάρχουν και ερωτήματα μήπως υπάρχουν και άλλα ουκρανικά ντρόουνς.
1: Ή αν ξαναγίνει.
0: Ακριβώς.
1: Έγινε τυχαία. Είχε έναν άλλο στο τελικό στόχο. Είχε κάποια άλλη αποστολή. Εγώ αυτά δεν τα έχω αποσαφηνίσει ακόμα.
0: Να ακούσουμε και το μήνυμα το οποίο έστειλε χθες για άλλη μια φορά ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης.
2: Η Μεσόγειος, η θάλασσά μας, θα πρέπει να παραμείνει θάλασσα ειρήνης. Γι' αυτό τον λόγο καμία μετατροπή της Μεσογείου σε θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή. Η Ελλάδα θα μεριμνήσει έτσι ώστε η Μεσόγειος να παραμείνει ανέπαφη από πολεμικές επιχειρήσεις.
0: Θα πρέπει να είναι λοιπόν πιο ισχυρή η αντίδραση και από την ελληνική πλευρά και να δοθούν οι απαραίτητες εξηγήσεις από τους Ουκρανούς. Η ώρα είναι 9 παρά 20. Είναι η ώρα που περιμένατε πολύ για να μάθετε την κίνηση στους δρόμους.
1: Ναι, έλα Παναγιώτη
0: μου. Καλημέρα στον Παναγιώτη Βολάνιο.
1: Πες μας την κίνηση, παλικάρι μου.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, παιδί μου.
3: Μία ημέρα και 10 ώρες. Είναι η απόσταση οδικός από τη Ρόγκα Αρένα μέχρι τον Glass Floor.
0: Πώς είναι η απόσταση?
3: Μία ημέρα και 10 ώρες.
0: Μία ημέρα και 10 ώρες. Να το σημειώσω αυτό, γιατί θα έρθει η Βαλένθια, θα είναι εδώ στο Final Four. Να της ευχηθώ και καλή επιτυχία, γιατί είναι και εξαιρετική ομάδα. Εμένα με έχει κερδίσει με το μπάσκετ το οποίο παίζει, με έχει κερδίσει. Οπότε της εύχομαι ολόθερμα καλή επιτυχία στο Final Four της Αθήνας.
3: Εξαιρετικά. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατήσεων και φυσό στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Γάλεο. Και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, ουρές οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εσόδου στο ύψος του Εγάλεω και του Μεταξουργίου, στο κέντρο της Αθήνας πυκνή ροή στις δύο κατευθύνσεις της Αρδιτού και στην άνοδο των Βασιλής Σοφίας Βασιλής Σαμαλίας, στο κόκκινο η άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης, ουρά χιλιομέτρων στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Κατεχάκι μέχρι Χαλάνδρη. Δυσκολίες έχουμε στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος της Αγίας Παρασκευής και στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρο Αλεξάνδρας Αμπελοκήπους. Πάλι Ροντινέ έκρινε και τον Ντέρμπι Ιωνίων εχθές, να τα ξαναλέμε.
0: Τα πάμε.
3: Και πριν τρεις εβδομάδες.
0: Τα πάμε πριν.
3: Τρίτο γκολ στα playoffs.
0: Μην επαναλαμβανόμαστε.
3: Ναι. Αυξημένη κίνηση και στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Με τεμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Ελληνικού μέχρι τη συμβολή με τη Μικράς Ασίας και τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Δυσκολίες και στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Άλυμο. Τέλος, στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 25-30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
1: Παναγιώτη, μία να του φέρεις αύριο μία σακούλα πορτοκάλια Βαλένσια, σε παρακαλώ.
3: Κάτι θα κάνουμε.
1: Μπράβο, ευχαριστώ πολύ.
0: Δύσκολη μέρα, δύσκολη και όπως λέει και ο Κώστας από το ταξί, έχει αρχίσει και ψυχαλίζει και όλες. Καλημέρα, Κώστα μου. Ομπρέλα να πάρεις. Καλημέρα και στο Μιχάλη, ο οποίος μας ακούει στο Γερεβάν, στην Αρμενία, και λέει: θυμάστε όταν ο Ζελένσκι σε ζωντανή σύνδεση με το ελληνικό κοινοβούλιο ρωτήθηκε για την Κύπρο, χάθηκε η σύνθεση κατά τύχη? Τώρα τον ντρόουν λέει στις θάλασσές μας, κατά τα άλλα, σύμμαχός μας. Την αγάπη μας από το Γερεβάν. Καλημέρα, αγαπητέ Μιχάλη. Είναι απαράδεκτη η στάση των Ουκρανών. Είναι απαράδεκτη το λιγότερο.
1: Ακριβώς. Κώστα μου, όχι και ζυζάνιο Βολάνιος. Όχι.
0: Είναι ζυζάνιος Βολάνιος.
1: Έλα.
0: Ενώ ο Γιώργος από το ταξί,
1: το
0: από την Κηφισιά.
1: Το λουλούδι της αγάπης, το ξέρεις.
0: Το λουλούδι της αγάπης.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Δεν ξέρεις τι είναι το λουλούδι της αγάπης.
0: Τι είναι.
1: Θα σου πω την άλλη ώρα. Εσείς ξέρετε τι είναι το λουλούδι. Θα βάλω κι εγώ τώρα ένα the quiz. Τι είναι το λουλούδι της αγάπης. Αν ξέρετε, στείλτε μας μήνυμα στο στούντιο papaki.realfm.gr. Έχει πολύ πέρασει από χθες το λουλούδι της αγάπης.
0: Oh.
1: Εσύ γιατί κάνεις όχι.
0: Όχι, εδώ για τον Γιώργο από την Κηφισιά που λέει αυτός είναι ο σωστός φιλάθλος και λέγεται Ιωσήφ Καλαμαράκης.
1: Αυτό πάνω απ' όλα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ Γιώργο.
1: Όλοι.
0: Ναι, θα συμφωνήσω μαζί σου. Δεν άξιζε να περάσει ο Παναθηναϊκός. Και τώρα πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, εγώ να ξέρετε ότι θα κατευθυνθώ εδώ στο βάθος, στην αίθουσα που έχουμε, στην αίθουσα σύνταξης, γιατί εκεί είναι τοποθετημένος ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχθης αφής της Rainbow Waters, ο οποίος έχει κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά ταυτόχρονα προστατεύουμε και το περιβάλλον. Γιατί χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα, απολαμβάνουμε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Και λέμε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζουμε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κοψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξανααγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.
4: Real FM. Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό.
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
10: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
11: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις.
12: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
13: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
11: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
14: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
15: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
16: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
1: Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
1: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
16: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
17: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
18: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
19: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
18: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Συννεφιά, όπως βλέπεις, Αμαλία μου. Δεν ξέρω αν είναι σκόνη ή αν είναι κάτι άλλο.
1: Πάντως
0: είναι συννεφιασμένη η ατμόσφαιρα.
1: Έχεις δίκιο, ναι, ναι, ναι.
0: Μη σου πω ότι νομίζω ότι πέφτουν και κάτι ψυχάλες. Αν καταλαβαίνω καλά, ναι. Εδώ στο τζάμι που βλέπουμε στο στούντιο. Καλά βλέπω. Εντάξει, δεν με γελάνε λοιπόν τα μάτια μου. Είναι βαριά η ατμόσφαιρα. Είναι βαριά η ατμόσφαιρα σε ολόκληρη τη χώρα. Με την τραγωδία στην Ηλιούπολη με τα δύο 17χρονα κορίτσια. Δεν ξεπερνιέται αυτό. Δεν ξεπερνιέται τόσο εύκολα.
1: Ξέρεις, δεν μπορείς να το συνειδητοποιήσεις. Και όταν προσπαθείς να το συνειδητοποιήσεις, είναι τόσο σκληρό, πραγματικά, που λες τελικά τι έχουμε κάνει όλοι λάθος. Εμείς και η γενιά δικιά μας κυρίως και οι προηγούμενες και οι επόμενες, αλλά κυρίως η δικιά, κάτι έχουμε κάνει λάθος. Σίγουρο είναι αυτό ότι κάτι έχουμε κάνει λάθος.
0: Δεν πιστεύω ότι τα έχουμε κάνει όλα λάθος.
1: Κάτι έχουμε
0: αλλά
1: κάνει.
0: Έχουμε κάνει πολλά. Έχουμε κάνει πολλά λάθος. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, και δεν το λέω εγώ τώρα ως σοφός ή ως έξυπνος. Άκουσα με μεγάλη προσοχή ειδικούς που μίλησαν χθες κυρίως, να αναλύουν το πώς έχει μεγαλώσει αυτή η γενιά. Αυτά τα παιδιά που είναι σήμερα στην εφηβεία ή λίγο μετά την εφηβεία ή λίγο πριν. Είναι μια γενιά λοιπόν η οποία βίωσε αρχικά την οικονομική κρίση μέσα στο σπίτι. Έβλεπε την οικογένειά της να έχει συνέπειες, την οικογένειά του, το κάθε παιδί δηλαδή, να έχει συνέπειες από την οικονομική κρίση. Είναι μια γενιά η οποία βίωσε την πανδημία. Έζησε την πανδημία. Είναι μια γενιά η οποία μεγάλωσε μπροστά σε μια οθόνη. Μπροστά σε μια οθόνη η οποία μεγενθύνει, αυξάνει το άγχος των συγκρίσεων. Οι συγκρίσεις. Ότι πρέπει να είμαι επιτυχημένος, ότι η επιτυχία, η ευτυχία είναι το χρήμα, είναι τα υλικά αγαθά.
1: Εγώ άκουσα και αυτό που με έχει συνταράξει, ότι μπορεί να παιδί, συγγνώμη, να πονά και να μην το δείχνει. Να πονά βαθιά, αλλά μην το βγάζει προς τα έξω. Και αυτό είναι ένα θέμα και για όλους μας, για όλους όσους έχουμε παιδιά.
0: Είναι ταυτόχρονα λοιπόν ότι το πρόβλημα ότι η αξία ταυτίζεται και με την εξωτερική εμφάνιση και με την αποδοχή. Πρέπει να είμαι όμορφος, όμορφη για να με αποδεχθούν. Πρέπει να είμαι δυνατός. Πρέπει να έχω χρήματα. Και από την άλλη το γεγονός ότι η δική μας γενιά έχει φορτώσει όλα αυτά τα παιδιά με τα δικά μας πρέπει, με τα δικά μας θέλω. Αυτά εν συντομία θα μπορούσαν να περιγράψουν τον τρόπο με τον οποίο μεγαλώνει αυτή η γενιά και τι πιέσεις δέχεται. Σίγουρα ένα αντικείμενο συζήτησης είναι το θέμα με τις πανελλαδικές εξετάσεις. Με αυτόν τον απροχειωμένο θεσμό, τον στρεσογόνο θεσμό, ο οποίος θα έπρεπε να έχει αλλάξει χθες. Το ακούω πόσα χρόνια. Ακούω αυτή τη δημόσια συζήτηση πόσα χρόνια για την αλλαγή στο καθεστώς των πανελλαδικών εξετάσεων.
1: Επίσης, εγώ θέλω να πω που φυσικά τις βιώσαμε και εμείς και τα παιδιά μας οι πανελλαδικές και το άγχος και όλο αυτό. Έτσι, πάρα πολλά παιδιά βγάζουν και διάφορα σύνδρομα. Κάποιο πονάει το στομάχι του. Το έγραφαν κάποιοι κροατές μας χθες, ότι έχουν ένα παιδί που δίνει πανελλαδικές και τρέχουν συνέχεια στο νοσοκομείο γιατί έχει πόνο στο στομάχι, άλλο πονάει το κεφάλι του. Δεν είναι. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος. Και δεν ξέρω γιατί πρέπει να υποβάλουμε τα παιδιά μας σε αυτή τη δοκιμασία. Υπάρχουν συστήματα και μπορούμε να παραδειγματιστούμε από άλλες χώρες που έχουν ένα άλλο σύστημα. Και το σύστημα το σωστό, Ιωσήφ μου, είναι το παιδί να μην δίνει μία φορά εξετάσεις και έξω για να μπει στο πανεπιστήμιο. Να υπάρχουν βεβαίως εξετάσεις, έτσι, που αναλόγως με το τι θες να ακολουθήσεις να είναι και αναλόγου επίπεδου, και τα παιδιά, όχι μέσα σε τρεις ώρες, έτσι, να πρέπει να δώσουν το καλύτερο τους σε αυτό, που δεν είναι όλες οι μέρες ίδιες, δεν είναι όλα τα παιδιά ίδια, δεν είναι η ψυχολογία τους κάθε μέρα το ίδιο, για να μπουν ή να μην μπουν στο πανεπιστήμιο.
0: Και γιατί να κρίνεται λοιπόν το μέλλον του.
1: Α, έτσι,
0: τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις σπουδές του, από μία στιγμή. Από μία στιγμή που μπορεί να μπλοκάρει, μπορεί να αγχωθεί, μπορεί να γίνει το οτιδήποτε. Δεν μπορώ να καταλάβω όμως γιατί δεν έχει αλλάξει ακόμα αυτό. Έχουμε φτάσει στο 2026, ακούω αυτή τη συζήτηση δεκαετίες.
1: Ναι, από την άλλη πλευρά όμως, να πω, επειδή ακούω δεκαετίες όπως το λες και εσύ, και πρέπει και εμείς λίγο οι γονείς να είμαστε λίγο πιο, να κουλάρουμε, θα το πω, στην γλώσσα των παιδιών. Γιατί και εγώ την κόρη μου της έλεγα, που έδινε εξετάσεις για να μπει στο πανεπιστήμιο, προσπάθησε και διάβασε περισσότερο. Δεν τα λέμε αυτά, τα έχουμε ξεχάσει. Και πρέπει να μπει στο πανεπιστήμιο, και τι θα κάνεις, και αν δεν είναι σπουδάσεις, δεν τα λέμε αυτά στα παιδιά μας. Θα πούμε ότι δεν τα λέμε ξαφνικά. Τα λέμε. Φυσικά τα λέμε. Τα έλεγα και εγώ, τα λένε και οι περισσότεροι γονείς. Γιατί δεν σταματάει η ζωή ενός παιδιού αν δεν μπει στο πανεπιστήμιο. Αν διαλέξει να κάνει κάτι άλλο που θα το κάνει ευτυχισμένο. Και σε όλα σε αυτά τα υπάρχουν διάφορα προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού για παιδιά, τι λένε? Πάρα πολλοί λένε ότι το παιδί για να είναι ευτυχισμένο πρέπει να κάνει αυτό που του αρέσει. Όχι γιατί η μαμά είναι, τυχαίο το λέω, δημοσιογράφος, να γίνει δημοσιογράφος. Όχι επειδή είναι γιατρός, να γίνει γιατρός. Έτσι είναι τα πράγματα. Αλλά και εμείς βάζουμε αυτά τα βάρη στα παιδιά μας.
0: Όπως λέγαμε και νωρίτερα, το ένα από τα δύο κορίτσια δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Χθες άκουσα και τον καθηγητή τους, έναν από τους καθηγητές στο σχολείο, ναι, εκεί στην Ηλίουπολη, ο οποίος μίλησε στο Μέγκα. Ένας άνθρωπος συντετριμένος, όπως είναι όλοι στο σχολείο. Χθες τα παιδιά εκεί πήγαν φορώντας μαύρα ρούχα και κρατώντας λευκά λουλούδια.
1: Ακριβώς.
0: Προσπαθούν και εκείνοι να διαχειριστούν την κατάσταση. Είναι σε συνεννόηση και με το Υπουργείο Παιδείας για το τι θα πρέπει να κάνουν αυτές τις μέρες.
1: Υπάρχουν και ψυχολόγοι που έχουν πάει στο σχολείο, ναι, ακριβώς, για να στηρίξουν ψυχολογικά.
0: Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν, ξέρεις τι είπε, Αμαλία?
1: Τι είπε?
0: Ότι μέχρι και προχθές ήμασταν μαζί, συμμετείχαν, λέγαμε αστεία, γελούσαμε, δεν είχαμε καταλάβει κάτι. Είμαι, λέει, σε αυτό το σχολείο 40 χρόνια, είπε ο συγκεκριμένος καθηγητής. Γνωρίζω το σχολείο αυτό καλύτερα από το σπίτι μου. Δυστυχώς, λέει, κανείς δεν είχε καταλάβει κάτι. Αυτά ήταν τα λόγια λοιπόν του καθηγητή των κοριτσιών εκεί στο σχολείο της Ηλιούπολης. Τώρα από εκεί και πέρα, επειδή είδα και κάποια σχόλια τα οποία εμπλέκουν και την πολιτική αντιπαράθεση μέσα σε αυτή την τραγωδία, πραγματικά δεν θα ήθελα να κάνω καμία αναφορά, δεν θα ήθελα να τα αναπαράγω.
1: Ούτε εγώ.
0: Πιστεύω ότι πρέπει να είσαι διεστραμμένος για να χρησιμοποιείς αυτή την τραγωδία.
1: Ακριβώς, για κομματικά ωφέλη.
0: Για κομματικά ωφέλη.
1: Λοιπόν,
0: δηλαδή,
1: μην
0: πραγματικά
1: το κάνετε.
0: Δεν
1: αυτό
0: περνάει από το μυαλό
1: και
0: μου.
1: Και επίσης, εντάξει, δηλαδή φταίει η εκάστοτε κυβέρνηση γιατί ένα παιδί αυτοκτονεί. Να ηρεμήσουμε λίγο. Γιατί την κοινωνία που έχουμε δημιουργήσει, βεβαίως και η κυβέρνηση φταίνει για τα μνημόνια και όλα αυτά. Ναι, αλλά όχι να προσπαθούν πολιτικοί να εκμεταλλευτούν αυτή την τραγωδία για να αποκομίσουν κομματικά.
0: Κάθε φορά το ίδιο.
1: Τα πράγμα ίδια για τα πάντα. Πάνω απ' όλα το κομματικό όφελος. Να ηρεμήσουμε λίγο. Αλίμονο. Είμαστε πάνω απ' όλα άνθρωποι, είμαστε γονείς.
0: Και λίγο σεβασμό. Λίγο σεβασμό.
1: Και σταματήστε τα βίντεο αυτά.
0: Σε αυτά τα κορίτσια και στις οικογένειες.
2: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
3: Ψήνεσε για κλιματιστικό?
4: Αν ψήνομαι, λέει, και εγώ με.
3: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
4: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
3: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
4: Τι ερώτηση.
3: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
4: Αυτό ξαναπες.
3: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
5: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
6: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
10: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό από Μεταμόρφωση έως Περιστέρη και από Σεπόλια ως Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βουλιαγμένης Ποσειδώνου, στην Αττική Οδό από Ανθούσα, Αγία Παρασκευή και Φιλήσεως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Πάνω από δύο ώρες διήρκησε η συνάντηση του Προέδρου της Κίνας με τον Αμερικανό ομολογό του, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη χώρα. «Μαζί θα έχουμε ένα υπέροχο μέλλον», υπογράμμισε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Οι δύο χώρες πρέπει να λειτουργούν ως εταίροι και όχι αντίπαλοι, παρά τις διαφωνίες τους», δήλωσε ο Κινέζος ηγέτης. Ωστόσο, ο Σι Τζινπίνγκ, σύμφωνα με το Κινέζικο Κρατικό Πρακτορείο Ενημέρωσης, προειδοποίησε ότι αν το ζήτημα της Ταϊβάν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, οι δύο χώρες θα αντιπαρατεθούν ή και θα έρθουν σε σύγκρουση, αφώντας τις σχέσεις Κίνας Ηνωμένων Πολιτειών σε πολύ επικίνδυνο σημείο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Διαψεύδει το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τους ισχυρισμούς του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τη χώρα και συναντήθηκε με τον πρόεδρό τους. Το Ιράν από την πλευρά του δήλωσε ότι γνώριζε πολύ καιρό πριν τη φερόμενη επίσκεψη του Μπένιαμιν Νετανιάχου στο Αμπουντάμπι. Όσοι συνωμοτούν με το Ισραήλ για να σπείρουν τη διχόνοια θα λογοδοτήσουν, ανέφερε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Την ίδια ώρα, αντιπροσωπείες των κυβερνήσεων του Λιβάνου και του Ισραήλ συναντώνται ξανά σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες για νέο γύρο ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων. Μαζική ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουν δέχτηκε τα ξημερώματα το Κίεβο, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές σε διάφορα σημεία της πόλης, σύμφωνα με τον Δήμαρχο.
10: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
11: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Με 1-0 ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό και ο ΠΑΟΚ ήρθε ισόπαλος 1-1 με την ΑΕΚ για την πέμπτη και προτελευταία αγωνιστική των play-off της Super League. Στην κατάταξη ΑΕΚ 71, Ολυμπιακός 65, ΠΑΟΚ 63 και Παναθηναϊκός 51 βαθμοί. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Άνεμοι μεταβλητοί έως 5 μποφόρ. Στους 27 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Μετροπόλιο. Πολιτάν Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Έχουμε ψηλόβροχο αυτή την ώρα, τουλάχιστον εδώ στα βόρεια προάστια, στο Μαρούσι. Υπάρχει ψηλόβροχο, υπάρχει αυτή η συννεφιά. Ακούσατε από νωρίς και την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας ότι θα έχουμε τέτοια φαινόμενα κατά τη διάρκεια της ημέρας, κυρίως μεσημέρι και απόγευμα. Θερμοκρασία μέχρι και τους 27 βαθμούς Κελσίου. Αλλά, Αμαλία μου, να πούμε σήμερα χρόνια πολλά στη Θράκη μας.
1: Βέβαια να πούμε χρόνια πολλά στη Θράκη μας, βέβαια. Γιατί τι γιορτάει, νομίζω είναι απελευθέρωση.
0: Σαν σήμερα απελευθερώθηκε λοιπόν η Θράκη 14 Μαΐου του 1920, όταν ο ελληνικός στρατός εισήλθε στην Κομωτινή και την Αλεξανδρούπολη. Χρόνια πολλά λοιπόν στη Θράκη, χρόνια πολλά στους ακρίτες μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Βασιλική που έστειλε το μήνυμα και μας το υπενθύμησε. Καλημέρα, Βασιλική. Είναι δεκάδες τα μηνύματα για όλα τα θέματα, κυρίως για την τραγωδία της Ηλιούπολης και για τις συνθήκες που διαμορφώθηκαν όλα αυτά τα χρόνια και οδηγούν τα παιδιά να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα με την ψυχική υγεία. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας και για το quiz το οποίο έβαλε η Αμαλία στην πρώτη ώρα της εκπομπής, για το λουλούδι της αγάπης. Μην με ρωτάτε, εγώ δεν έχω απάντηση, εκείνη το ξέρει, θα μας το πει στη συνέχεια.
1: Βέβαια.
0: Και είναι πολλά τα μηνύματα φυσικά για το Παναθηναϊκό. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ενδιαφέρεστε για την υγεία μου, που θέλετε να με στηρίξετε και θέλετε να πίνω καθημερινά τουλάχιστον ένα χυμό από πορτοκάλια Βαλένσια, γιατί κάνει καλό όπως μου γράφει. Αλλά παιδιά, έχουμε τόσα πορτοκάλια στην Ελλάδα. Γιατί να πάρω δηλαδή τα εισαγόμενα? Δεν κατάλαβα γιατί να προτιμήσω τα Βαλένσια. Θα πάρω τα δικά μας. Να τα ευχαριστήσω.
1: Εντάξει, αλλά
0: που είναι και τα καλύτερα.
1: Πολλές φορές δεν έχει και έχει μόνο Βαλένσια.
0: Οπότε δεν έχει. Πάντου τα πετάμε στις κομματέρες, ναι, δεν έχει.
1: Καταλαβαίνω την πίκρα σου και σήμερα είναι βαρύ το κλίμα για σένα. Εντάξει, πειράζουμε και εδώ γιατί το ζητάει ο οργανισμός
0: δεν
1: σου.
0: Δεν με έχουν αφήσει να πάρω ανάσα, παιδιά. Βγαίνω έξω στα διαλύματα, δεν με αφήνουν ανάσα να πάρω. Οι κάτζουνε μπροστάρισαν, να ξέρετε. Εκείνη τα δημιουργεί όλα και ξεκινάνε απ' έξω και οι υπόλοιποι όλοι, γιατί είναι και φωλιά εδώ πέρα. Έχω πέσει και σε φωλιά. Έναν άνθρωπο είχα, νωρίς το πρωί τη Στεφανία, έφυγε η κοπέλα όταν τελείωσε, τώρα τουλάχιστον έχει έρθει ο Αξελός. Έχω έναν συμπαραστάτη ακόμα. Η κυρία Αμαλία Κάτζου, γνωστή τσούχτρα των Αθηνών, στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο πικραμένος σήμερα, Ιωσήφ Καλαμαράκης.
0: Δεν είμαι πικραμένος.
1: Στο άλλο μικρόφωνο. Εντάξει, απογοητευμένος.
0: Καθόλου ρε παιδί μου, γιατί ήμουν συνειδητοποιημένος, το περίμενα.
1: Okay.
0: Το γνώριζα. Αν πήγαινα με προσδοκίες, ναι, θα είχα απογοητευτεί. Ήξερα όμως από την αρχή ότι δεν έχει πιθανότητες. Γιατί είναι κακός. Είναι κακός ο Παναθηναϊκός φέτος. Τέλος, τι να λέμε. Δεν άξιζε να περάσει το Final Four. Η Βαλένθια είναι πολύ καλύτερη ομάδα και μπράβο της, το απέδειξε όλη τη χρονιά. Συγχαρητήρια. Έτσι λειτουργούν οι φιλάθλοι. Αναγνωρίζουν τις αξίες. Μην βύχεις.
1: Όχι, λέω.
0: Μην ξεροκαταπίνεις.
1: Ναι.
0: Γεώργιος Τζιβελεκίδης στην επιμέλεια του ήχου. Ψήλος αναχωρημένος. Είναι και αυτός μαζί μου. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Με τρελάνει σήμερα.
0: Είναι και αυτός μαζί μου ενώ στο στούντιο. Δικός μου άνθρωπος, αυτό εννοώ. Και η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο πήρα χτύρι και εκεί.
1: Δεν είναι στεναχωρημένη.
0: Μπηχτές.
1: Το κάνει όμως μωρό τρόπο. Είναι μια.
0: Φενταγίν. Στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα στον Κώστα. Άκουσε αυτό που είπαμε για τη Θράκη. Χρόνια πολλά, λέει, στην πατρίδα. Εύρος, πάντα όρθιος. Καλημέρα, να είσαι καλά. Στην πρώτη ώρα λοιπόν της εκπομπής, αφού αναφερθήκαμε στα αθλητικά γεγονότα και το τι έγινε χθες και σε μπάσκετ και σε ποδόσφαιρο, είπαμε για αυτή την προκλητική κίνηση από την πλευρά της Τουρκίας. Μάλλον δεν είναι μία, ήταν τρεις. Από τη μία είχαμε την παρενόχληση του πλοίου που πόντιζε καλώδιο στην Αστυπάλαια, μόλις αυτό πέρασε τα 7 ναυτικά μίλια. Από την άλλη είχαμε παραβιάσεις από τουρκικά αεροσκάφη του εναέριου χώρου και βέβαια αυτό το έκτρωμα νομοθέτημα το οποίο φέρνουν στην τουρκική βουλή ώστε να κάνουν νόμο τη γαλάζια πατρίδα, δηλαδή τις παράνομες αξιώσεις τους.
1: Είπαμε ότι παραμένουν ερωτήματα και είναι σοβαρά για το ουκρανικό ντρόουν, έτσι που βρέθηκε στη Λευκάδα, ότι οι Ουκρανοί δεν έχουν δώσει απαντήσεις, υπάρχει μια δυσαρέσκεια της ελληνικής πλευράς και περιμένουμε να δούμε τις απαντήσεις που θα δώσουν, αλλά για πού ξεκίνησε, πού κατέληξε, γιατί κοβάλλησε κριτικά κτλ. Κτλ. Δεν είναι
0: πάντως
1: κάτι
0: είναι
1: απλό.
0: Είναι εχθρική ενέργεια.
1: Συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου.
0: βάζουν σε κίνδυνο πάρα πολλά θέματα εδώ στην Ελλάδα. Και το γεγονός ότι αν χτυπούσαν ένα τάγκερ, εγώ θα σου πω, ρωσικό.
1: Ναι, ναι.
0: Στα ελληνικά χωρικά
1: ύδατα.
0: Πρώτα-πρώτα θα υπήρχε η μόλυνση του περιβάλλοντος. Δεύτερον, πώς θα αντιδρούσαν και οι Ρώσοι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Τρίτον, αν χτυπούσε ένα εμπορικό πλοίο το οποίο διέρχεται. Μην ξεχνάμε, από εκεί περνάνε τα ιταλικά.
1: Βέβαια.
0: Τα δρομολόγια, Πάτρα, Ιταλία.
1: Βέβαια.
0: Αλλά δεν είναι μόνο τα εμπορικά. Είναι και τα άλλα σκάφη που περνάνε από το σημείο και φορτηγά πλοία.
1: Πολύ σοβαρό.
0: Και μικρά και
1: πολύ σοβαρό περιστατικό. Πάρα πολύ σοβαρό.
0: Και οι Ουκρανοί κάνουν τους ανήξερους προς το παρόν. Μόνο με διαρροή, όπως είπε ο Τάσος Τέλογλου, παραδέχθηκαν χθες ότι ήταν δικό τους τον ντρόουν. Και βέβαια αναφερθήκαμε στην τραγωδία της Ηλιούπολης με τα δύο 17χρονα κορίτσια.
1: Που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο.
0: Ναι.
1: Και που όλοι τώρα προσπαθούμε να.
0: Τώρα όλοι προσπαθούμε να καταλάβουμε.
1: Μπράβο, αλλά νομίζω ότι. Μακάρι να καταλάβουμε. Να καταλάβουμε όμως κιόλας. Θα καταλάβουμε. Ή θα, όπως το πες εσύ χθες, θα περάσουν 2-3-4 μέρες. Το θέμα θα φύγει από την επικαιρότητα και μετά πάλι τα ίδια. Γιατί αυτή την κοινωνία κάποιος τη διαμόρφωσε και τη διαμορφώσαμε εμείς. Και τα πρότυπα, έτσι, και τις ιδέες και τις αξίες. Εμείς διαμορφώνουμε την κοινωνία.
0: Ας μιλήσουμε με τα παιδιά μας. Ας μιλήσουμε και ας τα ακούσουμε. Έκανα μια εξαιρετική συζήτηση, παιδιά, χθες με την κόρη μου. Είναι 17 και δίνει φέτος πανελλήνιες. Κάναμε μια συζήτηση μια ώρα για αυτά τα θέματα. Και για τον ρόλο του διαδικτύου και πόσο επηρεάζει τα παιδιά, αλλά και για τις πανελλήνιες. Ας συζητήσουμε λοιπόν με τα παιδιά μας, και εγώ δεν το κάνω συχνά και έχω τύψεις.
1: Έτσι είναι.
0: Αλλά ας συζητήσουμε, μπας και καταλάβουμε και έρθουμε λίγο πιο κοντά και καταλάβουμε πώς μεγαλώνουν λοιπόν αυτές οι γενιές, αυτά τα παιδιά. Καλημέρα και στο Λευτέρη. Πιτσιρίκο λέει, μόνο βόλεϊ από σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τουλάχιστον, παιδιά, στο βόλεϊ πήραμε double. Στο βόλεϊ τουλάχιστον είμαστε με ψηλά το κεφάλι. Πάμε παρακάτω, Αμαλία μου, γιατί έχουμε και το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, εκεί όπου συναντήθηκε με τον Σι Τζιπίνγκ. Και περιμένουμε με κομμένη την ανάσα όλος ο πλανήτης, μήπως προκύψει από εκεί κάποιο αποτέλεσμα για τερματισμό του πολέμου.
1: Εντάξει, εγώ δεν βλέπω πάντως. Εντάξει, σε καλό κλίμα γίνεται η συνάντηση. Είπαμε ότι πήρε αυτή η συνάντηση των δύο ηγετών. Εντάξει, η Κίνα είναι παίκτης τεράστιος και σε οικονομικό και πολιτικό επίπεδο, όμως δεν βλέπω ότι αυτή η συνάντηση θα μπορούσε να γίνει η απαρχή για να σταματήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Α, μέχρι στιγμής. Τώρα, τι λένε πίσω από τις κλειστές πόρτες, δεν μπορώ να το γνωρίζω.
0: Το έστειλε ένα μήνυμα πάντως ο Σι Τζιπίνγκ, ναι, σχετικά με την παγίδα του Θουκυδίδη.
1: Ναι.
0: Αυτό επισήμανε στον Αμερικανό πρόεδρο. Επικαλέστηκε λοιπόν την παγίδα του Θουκυδίδη για να του πει ότι κοίταξε να δει. Όταν υπάρχουν μία υπερδύναμη και μία μεγάλη δύναμη, θα πρέπει να επιλέξουν τη συνεργασία αντί της σύγκρουσης. Γιατί η θεωρία λοιπόν του Θουκυδίδη περιγράφει μία επικίνδυνη δυναμική, κατά την οποία μία ανερχόμενη δύναμη προκαλεί φόβο στην κυρίαρχη υπερδύναμη, αυξάνοντας τον κίνδυνο πολέμου ή μετωπικής αντιπαράθεσης. Ο όρος λοιπόν έγινε ιδιαίτερα γνωστός από τον Αμερικανό πολιτικό επιστήμονα Graham Allison, ο οποίος χρησιμοποίησε το ιστορικό παράδειγμα που κατέγραψε ο Θουκυδίδης για τον Πελοποννησιακό πόλεμο μεταξύ Αθήνας και Σπάρτης. Ο Θουκυδίδης λοιπόν είχε γράψει ότι η άνοδος της Αθήνας και ο φόβος που αυτή προκάλεσε στη Σπάρτη ήταν οι βασικοί λόγοι που οδήγησαν στον πόλεμο. Οπότε ήθελε να στείλει αυτό το μήνυμα ο Σι Τζιπίνγκ, ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να είμαστε αντίπαλοι, θα πρέπει να είμαστε συνεργάτες. Περιμένοντας λοιπόν τα νεότερα και από αυτήν την συνάντηση, ο Σι Τζιπίνγκ επισήμανε επίσης ότι υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης αν γίνουν λάθη με την Ταϊβάν, γιατί είναι το καυτό θέμα που απασχολεί την Κίνα, η Ταϊβάν φυσικά. Θετικό κλίμα μεν, αλλά με προειδοποιήσεις. Για να γυρίσουμε και λίγο στα δικά μας. Γιατί χθες είχαμε και μία απόφαση δικαστηρίου σχετικά με προμήθειες τραπεζών.
1: Ναι. Ουσιαστικά τι είπε το δικαστήριο, ότι είναι παράνομη μία προμήθεια 080 λεπτών για συγκεκριμένους λογαριασμούς. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι αυτή η πρόταση δημιουργεί τετελεσμένο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι πρέπει οι τράπεζες αυτές τις. Τι να πω, το παράνομες χρεώσεις, τις χωρίς λόγο χρεώσεις, να τις πάρουν πίσω. Υπάρχει και μια δικαστική απόφαση πλέον. Το ακούμε πάρα πολύ και από ακροτές μας που στέλνουν ότι έκανα αυτό, έκανα εκείνο, μου ήρθε τόσο, μου ζήτησαν τόσο κτλ. Όταν όμως το δικαστήριο βγάζει μια τέτοια απόφαση, κάτι βλέπει που είναι παράνομο. Πώς θα το κάνουμε? Άρα, εγώ θεωρώ μια θετική εξέλιξη και μακάρι αυτή η δικαστική απόφαση να γίνει η απαρχή για να μην έχουμε πια κρυφές και περίεργες χρεώσεις από τις τράπεζες. Είναι ένα καυτό θέμα που απασχολεί τον κόσμο. Όλοι έχουμε και μια κάρτα έχουμε που τα, κάνουμε τα χρήματά μας και ενημερωνόμαστε και χάνουμε την κάρτα μας και όλα αυτά. Και λογαριασμούς. Αυτό. Το έσω της μισθοδοσίας δεν μπορεί πάνω σε έναν λογαριασμό μισθοδοσίας να βάζεις κρυφές χρεώσεις. Και αυτό είναι, γι' αυτό το λέω. Άρα, εδώ τώρα πάμε σε μια απόφαση που ίσως αλλάξει τα δεδομένα. Το περιμένω να το δω, πάντως η απόφαση είναι ξεκάθαρη.
0: Καλημέρα και στον Νίκο. Ο Ιωσήφ λέει: μήπως μπορείς να βάλεις ένα τραγούδι που λέει το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιαστικές.
1: Λιόλιου. Το είπε και άλλος ο κρατής. Λιόλιου.
0: Δεν το γνωρίζω το άσμα, για να είμαι ειλικρινής. Δεν το γνωρίζω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ όμως που με σκέφτεσαι. Καλημέρα και στο Χρήστο στον Πειραιά. Περαστικά λέει στον Καλαμαράκι, αλλά όχι για τη μέση του. Ναι. Να σε καλά, Χρήστο μου. Και να σε καλά. Υγεία σου εύχομαι.
1: Και ο Μιλτιάδης λέει: σε λίγο θα μας πεις ότι πήραμε πρωτάθλημα και στο Water Table, αν το λέω σωστά, και θα πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι. Λέει ο Μιλτιάδης.
0: Καλημέρα παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το νιάξιμο. Σας ευχαριστώ, δηλαδή για τη συμπαράσταση. Είναι μοναδική, δεν το περίμενα σήμερα. Να είστε καλά. Πάνω στην ώρα. Ήρθε ο Παναγιώτη.
1: Έλα Παναγιώτη μου, Παναγιώτης Βολάνιος για την κίνηση.
0: Πάνω
1: έλα, Παναγιώτη
0: στην ώρα, έλα Παναγιώτη μας.
2: Καλημέρα και πάλι. Δεν πιστεύω ότι είναι τόσο άγνωστο το δικό μας σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.
0: Το ξέρεις εσύ.
2: Πολύ γνωστό τραγούδι. Ειδικά την τελευταία διετία.
0: Καλά, η τραγουδίστρια είναι πάρα πολύ γνωστή, δεν το συζητάω. Η κοπέλα εξαιρετική. Αλλά το τραγούδι το συγκεκριμένο δεν το γνώριζα.
2: Συνδέεται άμεσα με τις ελληνικές έδρες όταν παίζεις Ευρωπαϊκή Διοργάνωση Ολυμπιακός, γι' αυτό ίσως.
0: Κοίτα να δεις τι μαθαίνεις, ρε παιδί μου.
2: Εγώ έτσι το συνδέω.
0: Ναι, ναι. Για πάμε, Παναγιώτη Βολάνη, γιατί δεν βλέπω να έχεις καλό μέλλον.
2: Δύσκολες ώρες για τους οδηγούς.
1: Α, νόμιζα δύσκολες ώρες για τους

0: Σμύρνη, ροή στα δύο ρεύματα της Μεσογείων, σε Χαλάνδρη, Χολαργό και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς στο ύψος του Μοσχάτου, από Θησίο μέχρι Ομόνια και στο ρεύμα προς Πειραιά ανατμήματα σε Ταύρο και Φάληρο. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο της Βουλιαγμένης στο ύψος της Γλυφάδας και στην κάθοδο στο ύψος του Ελληνικού. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος.
1: Κόκορε πουλάκι μου, όλο καλές ειδήσεις. Ανοίγεις το στόμα σου, δηλαδή σήμερα ειδικά είσαι, τι να σου πω. Ναι, για πες Παναγιώτη μου.
0: Τι να κάνουμε.
1: Σε βοηθάει και η αθλητική επικαιρότητα.
0: Σίγουρα αυτό ναι, συνδέεται ναι. Άμεσα.
2: Και λέει ο Νίκος, δεν μπορώ με αυτό το παιδί που λέει την κίνηση, είναι φοβερός. Ο Νίκος το λέει.
0: Ευχαριστούμε.
1: Να. Συγγνώμη Παναγιώτη μου, ολοκλήρωση.
0: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων λοιπόν από το ρεύμα, στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, από το Ελληνικό μέχρι τη συμβολή με τη Μικρά Ασία στο λιμάνι του Πειραιά. Δυσκολίες σημειώνονται και στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο. Τέλος, στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 25 έως 30 λεπτών από Ανθούς έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα, άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 20 έως 25 λεπτών από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην περιφερειακή Μητού.
1: Να σε καλά Παναγιώτη μου, να σε καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ παλικάρι μας.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, Αμαλία μου, να ξέρεις, κάθε νοικοκυριό έχει μεγάλες ανάγκες και μπορείς να τις φροντίσεις όλες με extra extra large προϊόντα από τα Lidl. Γιατί τώρα στα ράφια τους θα βρεις μαλακτικό ρούχων ντούσι, υγρό κρεμοσάπουνο CN και υγρά πανάκια γενικής χρήσης V5 σε μεγάλες συσκευασίες για οικονομία που διαρκεί. Μην ξεχάσεις τις αλκαλικές μπαταρίες Tronic σε πακέτα extra extra large με επιπλέον τεμάχια δώρο, αλλά και την πλήρη ζωοτροφή Κοσίντα που θα την ξέρεις αν είσαι γατογονέας, γιατί κάνει θράψη. Κάνε τις αγορές σου έξυπνα, γέμισε τα ντουλάπια σου με όλα τα απαραίτητα και εποφελήσου. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Έχεις αγαπημένο βιβλίο που δεν σταματάς να προτείνεις? Ήρθε στιγμή να το αναδείξεις. Τα βραβεία βιβλίου Public 2026 ξεκίνησαν. Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τα βιβλία που ξεχώρισες την περασμένη χρονιά. Μυθιστορήματα, ποιήση, παιδικά, ακόμα και audiobooks. Οι σελίδες που σε εμπνέουν αξίζουν την ψήφο σου.
1: Θες λύθηκε και ένα μυστήριο.
2: Ναι. Α, για το χαστούκι.
1: Ναι.
2: Θα λες που έδωσε
1: η Μπριζίτ.
2: Εγώ δεν το θυμάμαι.
1: Της Μπριζίτ Μακρόν.
2: Το λουλούδι που αγαπάει. Της αγάπησα εγώ. Το λουλούδι που αγαπάει. Γι' αυτό είπα εγώ και ρώτησα.
1: Γνωρίζεις την ιρανική γλώσσα?
2: Όχι, την έμαθα.
1: Την έμαθες.
2: Αναγκαστικά, γιατί είναι η πέτρα του σκανδάλου είναι η κυρία Γκολσφιτέχ Φαραχανή.
1: Περίμενε.
2: Είναι Ιρανή.
1: Περίμενε. Θα ακούσουμε το ρεπορτάζ τώρα από το χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Αντένα που λύνει το μυστήριο σχετικά με το χαστούκι που είχε δεχθεί ο Γάλλος πρόεδρος από την σύζυγό του.
3: Εν τω μεταξύ, γαλλικά δημοσιεύματα αποκαλύπτουν το παρασκήνιο του χαστούκιου της Μπριζίτ Μακρόν τον Γάλλο πρόεδρο πέρυσι όταν προσγειώθηκαν στο Βιετνάμ και αποθανατίστηκε από τις κάμερες, φέρνοντας σε άβολη θέση τότε τον Μακρόν. Σύμφωνα με το βιβλίο πολιτικού συντάκτη του περιοδικού Παριμάτς, αιτία ήταν γραπτά μηνύματα στο κινητό του Προέδρου που είδε η σύζυγός του και φέρεται να ήταν ανάμεσα στον ίδιο και την Ιρανή ηθοποιό Γκολσιφτέ Φαραχανή. Μάλιστα, σε ένα από αυτά, κατά τον δημοσιογράφο, Μακρόν της έλεγε πόσο πολύ όμορφη είναι.
2: Ναι.
1: Είναι όμορφη τώρα.
2: Πανέμορφη.
1: Η Φαραχανή, για να λέμε και την αλήθεια τώρα.
2: Κούκλα. Φαραχανή, λοιπόν, στα ιρανικά σημαίνει το λουλούδι που αγαπάει. Εγώ το είπα το λουλούδι της αγάπης, έτσι. Το λουλούδι που αγαπάει. Είναι σαν λουλούδι.
1: Είναι. Εντάξει, είναι πολύ πανέμορφη γυναίκα.
2: Πανέμορφη, λοιπόν. Είναι η πέτρα του σκανδάλου. Εκεί έριξε το χαστούκι.
1: Και έστειλαν μηνύματα, δηλαδή.
2: Ναι, είσαι όμορφη, το ξέρω και τέτοια. Κάπως έτσι. Τώρα δεν ξέρω και ακριβώς τα μηνύματα. Αυτά είναι.
1: Καλά, εντάξει, να σου πω. Και ο Γάλλος πρόεδρος άνθρωπος είναι.
2: Ναι.
1: Δεν πάει να πει ότι επειδή έχει ένα αξίωμα δεν έχει και αδυναμίες ή δεν αναγνωρίζει το ωραίο.
2: Ναι, είναι άλλο να πεις ρε παιδί μου και δεν ξέρω τι άλλο λέγανε μετά τα μηνύματα. Δεν είμαι κουτσομπόλα.
1: Α, εγώ είμαι με τον Εμμανουέλ Μακρόν.
2: Καλά, ποιο θα ήσουν εσύ με την Μπριζίτ. Λέω όμως ότι.
1: Δεν έστειλε κάτι χυδαίο. Έστειλε κάτι πάρα πολύ γλυκό.
2: Ναι.
1: Είσαι πολύ
2: όμορφη. Λένε όμως ότι από αυτό το είσαι όμορφη ξεκινάνε άλλα πράγματα. Αυτό. Έτσι λένε οι Γάλλοι. Οι Γάλλοι που
1: δημοσιογράφουν. Α, και έπιασε τα μηνύματα η Μπριζίτ.
2: Ναι, και το έριξε το χαστούκι. Τη
1: δικαιολογώ και εκείνη. Εντάξει, ναι. Το καταλαβαίνω. Αλλά και αυτό ρε παιδί μου, τόση πίεση, ταξίδια πέρα δόθε. Τώρα είσαι και συνέχεια με την Μπριζίτ όλη μέρα.
2: Ναι.
1: Τι θα κάνει, δηλαδή, άμα δεν κάτι
2: ωραίο. Στείλεις, μήνυμα
1: δεν θα
2: στο λουλούδι που αγαπάει. Ναι.
1: Εγώ είμαι. Αλλό σαφά.
2: Ναι.

0: De la patrie.
1: Vive la France.
2: Real FM.
3: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
7: Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
8: Την ευκαιρία να διεκδικήσει τον 5ο τίτλο της καριέρας του στο Europa League θα έχει ο Unai Emery. Στις προηγούμενες 5 συμμετοχές του κατέκτησε 4 στο τρόπαιο, 3 διαδοχικές χρονιές με τη Σεβίλη το 2014, το 2015, το 2016 και μία με την Villarreal το 2021. Ενώ στο ενδιάμεσο έχει και έναν χαμένο τελικό το 2019 ως προπονητής της Arsenal. Φέτος ο Ισπανός τεχνικός οδήγησε την Aston Villa στον τελικό της Κωνσταντινούπολης όπου θα αντιμετωπίσει την Freiburg.
9: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
10: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
9: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
10: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
9: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό από Μεταμόρφωση έως Περιστέρι και από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια. Στο Πεκίνο η κρίσιμη συνάντηση μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ. Μαζί θα έχουμε υπέροχο μέλλον, υπογράμμισε ο Αμερικανός πρόεδρος. Οι δύο χώρες πρέπει να λειτουργούν ως εταίροι και όχι αντίπαλοι, δήλωσε ο Σι Τζινπίνγκ. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι αν το ζήτημα της Ταϊβάν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, οι δύο χώρες θα αντιπαρατεθούν ή και θα έρθουν σε σύγκρουση. Διαψεύδει το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τις αναφορές περί μυστικής επίσκεψης του Ισραηλινού Πρωθυπουργού στη χώρα. Όσοι συνωμοτούν με το Ισραήλ για να σπείρουν τη διχόνοια θα λογοδοτήσουν, ανέφερε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Περισσότερα στο real.gr.
7: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
6: Μεγάλες καθυστερήσεις στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά στην κάθοδο της Κηφισίας λόγω ακινητοποιημένου οχήματος λίγο πριν από τους Αμπελόκηπους στην άνοδο του στον άξονα Μαρούση Αμπελόκηποι ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων Κατεχάκη Βασιλής Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού Βουλιαγμένης Ποσειδώνος στην Αττική Οδό από Ανθούσα Αγίας Παρασκευής και Φιλής έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Στην Παλίνη η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: στους 97,8.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο. Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
3: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
4: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
2: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
4: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 33 λεπτά μετά από τις 9, επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων και δεν θα αντέξω και τρίτο χτύπημα. Βλέπω παιδιά να ξαναμπαίνει στο στούντιο ο Παναγιώτης Βολάνης. Τι θες ρε παλικάρι μου, δεν μου τα πεις για τη Βαλένθια.
1: Καλημέρα για τρίτη φορά.
0: Δεν μου τα πεις για
2: τη Βαλένθια. Καλημέρα Παναγιώτη μου, καλημέρα
0: τι
2: παλικάρι μου.
0: Από τη ζωή μας. Γιατί μπαίνεις πάλι στο στούντιο.
1: Δεν θα πω τώρα, το υπόσχομαι ούτε για Βαλένθια ούτε για Ροντινέη.
0: Μεγάλη καρδιά.
1: Για τον δρόμο θα πούμε. Για την Κηφισίας. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων έχει διαμορφωθεί στην κάθοδο.
0: Ωραία,
2: θα περάσουμε.
0: Ωραία, θα φύγουμε.
1: Ναι, για την Κηφισίας λέμε πάντα. Λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στη δεξιά λωρίδα στο ύψος των Αμπελοκήπων, στο σημείο έχουν φτάσει δύο οχήματα της πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστεί ο οδηγός του οχήματος. Απλά επειδή τα οχήματα ήρθαν από την άνοδο της Κηφισίας, είναι και αυτοί μπλοκαρισμένοι.
0: Όλο
2: μαζί, και άνοδος και κάθοδος.
0: Συγγνώμη, έχει εγκλωβιστεί ο οδηγός σε αυτοκίνητο.
1: Αυτό έμαθα, γι' αυτό πήγαν εκεί τα δύο οχήματα της πυροσβεστικής. Έσπευσαν εκεί.
0: Ελπίζουμε να είναι καλό άνθρωπος πάνω απ' όλα και να ολοκληρωθεί η επιχείρηση.
2: Άρα μπορείτε να αποφύγετε την Κηφισίας, να την αποφύγετε.
0: Πώς να την αποφύγεις την Κηφισίας τώρα, αν έχεις μπλοκάρει από το Μαρούσι μέχρι τη λεωφόρο Αλεξάνδρας.
2: Φαντάσου
0: τι έχει να γίνει. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη, για την άμεση ενημέρωση, για αυτή την εξέλιξη.
1: Παρακαλώ.
0: Και που κράτησες αυτή τη φορά το στόμα σου κλειστό.
1: Παρακαλώ.
2: Και λέει ο Άγγελος, δεν χρειάζεται να απολογείσαι, Ιωσήφ, όταν σου λένε. Τους απαντάς απλά, επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής και καθάρισες. Είμαι Ολυμπιακός, καλημέρα, Άγγελος.
0: Καλημέρα, αγαπητέ φίλε.
2: Δεν βάζει γλώσσα μέσα. Μην νομίζετε αυτά που λέει εδώ. Μετά μπαίνει μέσα στον Νίκο το Σαπρανίδη και λέει διάφορα. Είναι προκλητικός. Σας το λέω. Εγώ θα τα ηχογραφήσω κάποια στιγμή.
0: Νομίζεις τώρα ότι ο κόσμος πιστεύει εσένα.
2: Εντάξει, θα δει ο Νίκος εδώ να πει λέω αλήθεια ψέματα. Μπαίνει μέσα, σας λέω, και είναι προκλητικότατος.
0: Άστα αυτά τώρα και παίζουμε για αυτή την έρευνα του ΩΣΑ σχετικά με το διαθέσιμο εισόδημα. Γιατί, για παράδειγμα, είδα εγώ στοιχεία τα οποία δημοσιεύτηκαν χθες και λένε ότι η Ελλάδα έχει, λέει, τη μεγαλύτερη αύξηση στο κατακεφαλήν εισόδημα το τελευταίο τρίμηνο του 2025.
2: Ναι, είναι σύμφωνα με τον ΩΣΑ. Είναι έρευνα του ΩΣΑ. Άρα, δεν είναι τα στοιχεία, δεν το... κάτι σημαίνει αυτό,
0: Λένε λοιπόν αυτά τα στοιχεία του ΩΣΑ ότι
2: ναι,
0: αυτή η αύξηση...
2: Ναι, πρωτιά λέει της Ελλάδας, την αύξηση του εισόδηματος των νοικοκυριών το 2025, το δέλτα τρίμηνο.
0: Το τελευταίο τρίμηνο, ναι. Το 2025. Ναι. Και από πού προκύπτει αυτό, σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα στοιχεία. Προκύπτει, λέει, από αυξήσεις μισθών, αλλά κυρίως από αυξήσεις εισοδημάτων από ακίνητη περιουσία.
2: Ακριβώς. Όπως το λες, η αύξηση λοιπόν του πραγματικού εισοδήματος είναι απόρρια των αυξήσεων στο καθαρό εισόδημα από ακίνητη περιουσία.
0: Ανεβασμένα ενίκεια με λίγα λόγια.
2: Ακριβώς. Και στις αποδοχές, γιατί αυξήθηκαν οι μισθοί των εργαζομένων. Και επίσης όσα σημειώνει πως το ποσοστό ανεργίας περιορίστηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009.
0: Αυτό και για τα στοιχεία του ΩΣΑ, που όσες φορές βέβαια έχει και άλλα στοιχεία δώσει στη δημοσιότητα, τα οποία είναι αρνητικά.
2: Ακριβώς.
0: Αυτή τη φορά λοιπόν αυτό λέει η συγκεκριμένη μελέτη. Από την άλλη όμως, ακούει τώρα ένας πολίτης και λέει: αυξήθηκαν τα εισοδήματά μου το τελευταίο τρίμηνο του 25 και εγώ γιατί στριμώχνομαι τόσο πολύ, γιατί δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα, γιατί βλέπω να έχω όλο και λιγότερο διαθέσιμο εισόδημα. Και το βλέπουμε αυτό καθημερινά φυσικά στις αγορές μας, όπου και αν πας. Η ακρίβεια πραγματικά θεριεύει. Το άκουγα και χθες σε όλα τα ρεπορτάζ που είδα στα δελτία ειδήσεων. Άκου ένα παράδειγμα, πολίτες καταναλωτές χθες από το δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
3: Τιμές είναι στα ύψη, αυτό δεν το συζητάμε. Εντάξει, και οι μισθοί είναι στα τάρταρα.
4: Σε σχέση με ένα μήνα πριν, οι τιμές τουλάχιστον όσον αφορά ένα απλό τοστ, γαλοπούλα, τυρί, έχει πάει τουλάχιστον 10%.
5: Εγώ που είμαι και φοιτητής, το μισό, ας το πούμε, μισθό εισαγωγικά πάει στα απορριπαντικά.
6: Τις σοκολάτες να μην τις κάνουν να τις πηγαίνουν στο Θεό για να μπορούμε να παίρνουμε.
7: Υπάρχει μια δικαιολογία, έτσι. Πετρέλαια, ιστορίες, πόλεμοι κλπ. Δεν πρόκειται ποτέ να πέσουν.
0: Μπορεί να αυξήθηκαν λοιπόν τα εισοδήματα σύμφωνα με τα στοιχεία του ΩΣΑ.
2: Αυξήθηκαν και οι τιμές.
0: Αλλά παιδιά, όλο αυτό το εισόδημα το οποίο έρχεται φεύγει κατευθείαν, ροκανίζεται από την ακρίβεια.
2: Έτσι είναι ακριβώς. Και μάλιστα άκουσα ότι για τα καύσιμα έρχονται αυξήσεις. Γιατί είχαν πέσει κάπως οι τιμές γιατί είχε υποχωρήσει το πετρέλαιο, αλλά τώρα το πετρέλαιο ανεβαίνει. Άρα από σήμερα, αύριο, από αύριο κυρίως, θα δούμε ανεβασμένες τιμές. Πού θα πάει η βενζίνη? Στα νησιά έχει φτάσει στα 2,5 ευρώ,
0: Ακριβώς. Χθες στη Βουλή είχαν κόντρα για την οικονομία. Αλλά όχι μόνο για την οικονομία. Η κόντρα επεκτάθηκε και στο νέο κόμμα Τσίπρα.
2: Ναι, ναι. Πάει με όλα είναι τώρα ο Τσίπρας. Πάει με όλα. Τους έχει ανακατώσει κυρίως βέβαια στο Πασόκ, έτσι.
0: Ναι. Είχαν κόντρα λοιπόν ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερακάκης, με τον πρόεδρο του Πασόκ, τον Νίκο Ανδρουλάκη. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από αυτά τα οποία υπόθηκαν χθες στη Βουλή ανάμεσα στον κύριο Πιερακάκη και τον κύριο Ανδρουλάκη.
8: Αποτύχατε λοιπόν να προσφέρετε στους πολίτες μια καλύτερη ζωή. Αποτύχατε να μειώσετε τις ανισότητες. Ανταυτού αυξήθηκαν οι ανισότητες. Δεν έχετε λοιπόν τίποτα άλλο να προσφέρετε. Αφού λοιπόν δεν μπορείτε εσείς, εμείς θα αγωνιστούμε για να μπορέσουμε εμείς με την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ μετά τις τελευταίες επόμενες εθνικές εκλογές.
9: Με πάρα πολύ μεγάλη περηφάνεια θα παραδώσουμε μια χώρα η οποία δεν θα είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με όρους ποσοστού χρέους προς ΑΕΠ. Θα είμαστε η πρώτη γενιά η οποία δεν θα παραδώσει το λογαριασμό στους επόμενους. Ο μόνος τρόπος να λύνεις τα προβλήματα είναι τα να και όχι τα θα και οι πραγματικές προτάσεις και οι πολιτικές που δουλεύουν στην πράξη και στο πεδίο.
8: Όταν ο κ. Μητσοτάκης πριν το 2019 έλεγε ότι θα γίνει πρωθυπουργός για να μειώσει το ΦΠΑ, ήταν στο θα, ήταν στο να. Με εσάς οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι, οι φτωχοί φτωχότεροι και η μεσαία τάξη δεινοπαθεί.
9: Σας ακούω τι λέτε για τη ΔΕΗ. Διαβάζω τι λέει ο κύριος Τσίπρας. Βλέπω τον ανταγωνισμό μεταξύ σας για το ποιος θα γίνει έτσι πιο επιθετικός απέναντι στην κυβέρνηση και πιο τοξικός για τη δεύτερη θέση. Και επιτρέψτε μου να πω, ποτέ στη ζωή μου δεν έχω ξαναδεί τόσο μεγάλο πολιτικό ανταγωνισμό για ένα τόσο μικρό πολιτικό έπαθλο.
2: Καυστικότατος ο κύριος Πιερακάκης είπε ότι ουσιαστικά τι υπάρχει, ένας ανταγωνισμός μεταξύ του Πασόκ και του νέου κόμματος που το Αλέξη Τσίπρα για τη δεύτερη θέση. Είναι μικρό το έπαθλο, λέει αυτό. Ουσιαστικά είπε ότι είστε το ίδιο και χρησιμοποιείτε τον ίδιο λόγο ο κύριος Πιερακάκης στον κύριο Ανδρουλάκη. Να πούμε και ότι η κυρία Αναστασίου του Πασόκ πήρε πίσω τη.
0: Είπε ότι ήταν ατυχής
2: η δηλώσεις.
0: Δεν τον ζήτησε συγγνώμη.
2: Όχι. Εντάξει, λέει τι.
0: Μια συγγνώμη θα έπρεπε να τη ζητήσει.
2: Εγώ είμαι. Φυσικά θα έπρεπε να τη ζητήσει η κυρία Αναστασίου. Είπε όμως ότι ήταν ατυχής οι δηλώσεις όσον αφορά τα μαλλιά του με τις τρίχες τώρα. Ειλικρινά, σταματήστε το αυτό. Έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο. Μην ασχολείστε, τώρα θα το πω, με τρίχες. Πραγματικά.
0: Και βέβαια συνεχίζεται η κόντρα ανάμεσα και σε Πασόκ και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία οδεύουν προς το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα. Η κυρία Διαμαντοπούλου τοποθετήθηκε χθες και είπε ότι επειδή ο κ. Τσίπρας έχει κάνει το rebranding και έχει χρησιμοποιήσει και την Ιθάκη, να του θυμίσουμε ότι δεν είμαστε λοτοφάγοι σε αυτή τη χώρα και δεν ξεχνάμε τι έχει προηγηθεί. Θα είναι μια σύγκρουση το επόμενο διάστημα που έχει ξεκινήσει νωρίς και φαίνεται θα φτάσει μέχρι τελικής πτώσης.
2: Και όσο και όταν ανακοινώσει το κόμμα ο Τσίπρας που είναι στην τελική ευθεία, καταλαβαίνει ότι εκεί η αντιπαράθεση των δύο πλευρών θα γίνει ακόμα πιο μεγάλη.
0: Θα πάρει φωτιά
2: το πολιτικό σκηνικό και κυρίως η κεντροαριστερά. Δεν ξέρω για σένα, αλλά τώρα που αλλάζει ο καιρός, εγώ θέλω μια ανανέωση δυνικά στην καρνταρόπα μου.
0: Εντάξει, εσύ δεν θέλεις και τίποτα άλλο. Όλο ανανέωση θέλεις, αλλά να ξέρεις ότι μπορείς να ανανεώσεις και το look σου και παράλληλα να κερδίσεις.
2: Α, αυτά θέλω να ακούω. Πώς όμως, βρε Ιωσήφ μου.
0: Μπες στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons. Βρες το κουπόνι και πάρε έκπτωση 20% για τις αγορές σου στο About You. Άσε που μπορεί να βρεις ακόμα εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία και πόσα άλλα ακόμα. Τι περιμένεις λοιπόν, Αμαλία μου?
2: Καλά, αυτό είναι όλα τα coupons. Μπαίνω.
0: Μπες τώρα, They, My Rewards Coupons. Χθες είχαμε και φοιτητικές εκλογές. Ο συνήθως είναι έθιμο αυτό πλέον.
2: Η κάθε παράταξη να δίνει τα δικά της αποτελέσματα. Όλοι είναι κερδισμένοι.
0: Η ΔΑΠ λέει ότι είναι εκείνη πρώτη. Η Πανσπουδαστική λέει ότι η Πανσπουδαστική είναι πρώτη. Και οι άλλες παρατάξεις, και η ΑΚ και η ΠΑΣΠ, δίνουν την Πανσπουδαστική πρώτη. Αλλά αυτό γίνεται κάθε χρόνο. Τσακώνονται για το ποιος είναι πρώτος. Το θέμα είναι όμως όσα συνέβησαν στα πανεπιστήμια και στο Αριστοτέλειο και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Με τις εφόδους που έκαναν εκεί οι κουκουλοφόροι και τραυμάτισαν φοιτητές, στη μία περίπτωση με λοστάρια, στην άλλη περίπτωση είχαν μέχρι και μαχαίρια μαζί τους.
2: Κοίτα και τη φοιτήτρια που τραυματίστηκε, έκανε δηλώσεις η κοπέλα, ήταν δεμένο το χέρι της, πραγματικά. Βέβαια, δεν είναι σε όλα τα πανεπιστήμια, αλλά και σε αυτά τα 4, 5, 6 πανεπιστήμια δεν πρέπει να μπει μια τάξη. Πότε θα μπει αυτός ο έλεγχος της αυτοπροσωπείας αυτό για να μπαίνουν μόνο οι φοιτητές μέσα?
0: Έρχεται σύντομα.
2: Πού έρχεται, από πού έρχεται, από τον Άρη?
0: Είναι η ελεγχόμενη είσοδος.
2: Ναι, ναι.
0: Την έχουμε ακούσει, να σου θυμίσω εγώ πόσο καιρό. Τουλάχιστον ένα χρόνο. Υπάρχει νόμος. Αρχικά είχε ψηφιστεί ο νόμος για την πανεπιστημιακή αστυνομία το 2021. Δεν έγινε τίποτα ποτέ. Την πήρανε πίσω την πανεπιστημιακή αστυνομία, γιατί είπαν ότι έτσι αλλιώς δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει. Στη συνέχεια λοιπόν ακούσαμε για τα σχέδια ασφαλείας, τα οποία έπρεπε να καταθέσουν οι Βρετανικές αρχές, να ελεγχθούν και να τεθούν σε εφαρμογή. Αυτό το ακούμε ένα χρόνο. Άκου τώρα λοιπόν. Ο κύριος Παπαϊωάννου είναι ο υφυπουργός παιδείας. Και λέει χθες για τα τελευταία επεισόδια που είδαμε στα ελληνικά πανεπιστήμια.
10: Η λέξη τουρνικέ, για να καταλαβαινόμαστε, έχει φύγει από το λεξιλόγιο της ασφάλειας των πανεπιστημίων από το 2021. Α. Τι έχουμε σήμερα? Κάμερες και ελεγχόμενη είσοδο. Είμαστε στο σημείο να προκηρυχθεί δημόσιος διαγωνισμός για την αγορά των καμερών.
0: Τώρα είμαστε στο σημείο λοιπόν για να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για την αγορά των καμερών.
2: Μάλιστα. Μέχρι να τελειώσει και ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός, να προμηθευτούμε τις κάμερες, να τοποθετηθούν οι κάμερες. Αχ, καλά, ζήσε μάι μου να φας τριφύλι.
0: Εγώ απλά υπενθυμίζω ότι από τις 14 Μαΐου του 2025 η ενημέρωση που υπήρχε από την κυβέρνηση είναι ότι μέχρι το τέλος του έτους, του 2025 δηλαδή, όλα τα ΑΕΗ θα είχαν σύστημα ελεγχόμενης εισόδου. Επίσης, η κυρία Ζαχαράκη, υπουργός παιδείας, τώρα το Φεβρουάριο του 2026, είπε ότι έχουν κατατεθεί όλα τα σχέδια ασφαλείας από τις Βρετανικές αρχές μέχρι και 31/12, από τις 31 Δεκεμβρίου του 2025, και ότι θα ελεγχθούν και θα τεθούν σε εφαρμογή. Τι βλέπουμε λοιπόν 5 μήνες μετά? Ότι είμαστε τώρα στη διαδικασία για να γίνει διαγωνισμός, για να αγοράσουμε κάμερες.
2: Άρα θα ακολουθούμε τέτοιες σκηνές στα πανεπιστήμια, σε κάποια συγκεκριμένα πανεπιστήμια.
0: Εντάξει.
2: Και δεν θα κάνουμε τίποτα. Ωραία.
0: Okay. Και από την άλλη ακούω και καθηγητές και Βρετανικές αρχές ότι ναι, πρέπει να προχωρήσουμε στα μέτρα.
2: Και οι Βρετανικές αρχές.
0: Αλλά θα πρέπει να διαφυλάξουμε τις δημοκρατικές διαδικασίες και τη διακίνηση των ιδεών. Φυσικά και θα πρέπει να τις διαφυλάξουμε. Τις δημοκρατικές διαδικασίες και την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών. Την ελευθερία της έκφρασης. Φυσικά. Το πρώτο απ' όλα. Αλλά την ελευθερία διακίνησης των ιδεών. Όχι της διακίνησης των κονταριών, των μολότοφ και των μαχαιριών.
11: Real FM.
12: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
13: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
12: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
13: Εννοείται, αγάπη μου.
12: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
13: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
12: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
13: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
14: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
15: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
16: Μήπως λεφτά?
15: Τα λες και λεφτά!
16: Από πού ακούστηκε αυτό?
15: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
17: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
18: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.
19: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
20: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
21: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
22: Και εκεί.
23: Και εκεί! Χρήστος, βουλθάν, ενέργεια.
22: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank, με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα, σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank, η τράπεζά σου.
24: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
25: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τι έπαθες, Αμαλία μου?
1: Έχω πονοκέφαλο.
0: Έχεις πονοκέφαλο. Δεν έχεις βάλει γλώσσα από το πρωί που έχεις έρθει? Φωνάζεις από το πρωί. Πόσο να αντέξεις?
1: Ο καιρός
0: δεν
1: είναι.
0: Κρατήθηκα.
1: Ο καιρός
0: δεν
1: κρατήθηκα.
0: Παιδιά, το... δεν έχει βάλει γλώσσα.
1: Μα το
0: από
1: ζητάει
0: τις 7 και 4 που έχει έρθει το πρωί.
1: Κάτι πρέπει να πω κι εγώ. Πώς
0: Ροδάνη πάει η γλώσσα της. Μηχανάκι. Λες και έφαγε γλιστρίδα.
1: Για ποιο θέμα μιλάω εγώ?
0: Για τον Παναθηναϊκό. Με έχει πρίξει από το πρωί.
1: Εσύ
0: μαζί με όλους τους άλλους εδώ.
1: Σε πειράζω. Τι να κάνω, να μην σε πειράξω λιγάκι?
0: Βρήκατε μικρό και με πειράζετε.
1: Ήμουν κυρία όμως χθες το βράδυ, δεν σου στείλα ούτε ένα μήνυμα.
0: Ναι, κρατιόταν για το πρωί.
1: Ακριβώς, γι' όλα θα τα πω όλα το πρωί.
0: Νάτος και ο Αντώνης με τη Λιόλιου. Ρε, λύσαμε τη Λιόλιου πρωί.
1: Ναι, ναι, το τραγούδι αυτό.
0: Κανονικά πρέπει να κλείσεις, λέμε, αυτό την εκπομπή. Πώς το λένε το τραγούδι, Αμαλία?
1: Το δικό μας το σπίτι νοικιάστηκε. Αν το...
0: Σάλλος νοικιάστηκε.
1: Ναι, κάπως έτσι, ναι, ναι, ναι. Γιατί το λένε αυτό άραγε?
0: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω το συνειρμό που κάνει.
1: Το συνειρμό δεν το καταλαβαίνω, Ιωσήφ μου. Ναι, δεν ξέρω κάτι.
0: Και έρχεται ο Θανάσης, ο φίλος μου,
1: ναι,
0: και λέει: θύμισε σε αυτούς που δεν σε αφήνουν να πάρεις ανάσα ότι καιρός φέρνει τα λάχανα, καιρός τα παραπούλια.
1: Φέρνει τα λάχανα και τα παραπούλια. Συνηθισμένοι είμαστε εμείς και στα λάχανα και στα παραπούλια. Άλλοι δεν ήταν συνηθισμένοι. Εμείς είμαστε συνηθισμένοι. Αλήθεια, ήθελε να, σίγουρη, είμαι σίγουρη ότι ήθελε να είναι αυτός ο αγώνας Παρασκευή, να έχει περάσει Σαββατοκυριακό.
0: Ομολογώ ότι θα ήταν καλύτερα. Όπως ο προηγούμενος.
1: Αλήθεια,
0: δεν πειράζει, παιδιά.
1: Το
0: μακάρι
1: τι πείραγμα
0: ήταν...
1: του κάνουμε, αλλά ναι, τον πειράζουμε. Πραγματικά πειραζόμαστε.
0: Αυτά τα προβλήματά μας.
1: Ούτε καν,
0: μακάρι.
1: Δηλαδή. Μην θεωρήσετε ότι, ότι υπάρχει έτσι, ξέρετε, κλίμα επιθετικό και αυτά. Τον πειράζουμε, μας πειράζει, εντάξει.
0: Όχι, εγώ το δέχομαι. Το δέχομαι γιατί μόνο γίνεται και το.
1: Γιατί εσύ δεν πειράζει.
0: Αντίθετο σε άλλες περιπτώσεις.
1: Αυτό λέω. Μπράβο. Τον αξιλό όμως, τον Θοδωρή, γιατί δεν τον πειράζουμε, έχει αναρωτηθεί?
0: Δεν ξέρω γιατί.
1: Γιατί είναι χαμηλών τόνων και δεν είναι προκλητικός. Άρα δεν τον πειράζουμε.
0: Θες να
1: πεις
0: είμαι εγώ προκλητικός? Θα πέσει φωτιά να σε κάνεις.
1: Βέβαια.
0: Να τι πέφτει. Καλημέρα και στο φίλο τον Μαργαρίτη στη Στουτγκάρδη. Μη μας παρεξηγείς, βρε Μαργαρίτη. Πραγματικά είναι εκατοντάδες τα μηνύματα. Συγγνώμη αν δεν είδαμε κάποιο μήνυμα νωρίτερα και από πολλούς άλλους ακροατές. Μην το παρεξηγείτε, δεν υπάρχει κάποια πρόθεση. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα και δεν προλαβαίνουμε να τα δούμε γιατί κάνουμε και άλλα πράγματα ταυτόχρονα στην εκπομπή. Η Αμάλια κοιτάζει συνέχεια τις τελευταίες εξελίξεις. Κάνει ρεπορτάζ, στέλνει μηνύματα, δέχεται μηνύματα για να μαθαίνει πληροφορίες. Εγώ έχω τον υπολογιστή με τα ηχητικά. Κάνουμε και άλλα πράγματα. Μην μας παρεξηγείτε. Άντε να σας καλοπιάσω και λίγο παραπάνω, να σας θυμίσω το μεγάλο διαγωνισμό που ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 18 Μαΐου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Πρώτο δώρο τριήμερο στη Μονεμβασιά για ένα τυχερό ζευγάρι με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερες πληροφορίες σε selectarentacar.com και σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Και διπλό στρώμα profile της Greco Strom στο διαγωνισμό μας. Αυτό το Μάιο στην Greco Strom ο ύπνος σας απογειώνεται με μοναδικά sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Και air fryer από τη Μόρις, φριτές αέρος της Μόρις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπείτε τώρα στο real.gr. Έχει πονοκέφαλο γι' αυτό. Real.gr, εκεί θα βρείτε τον Real Player που έχει και όλες τις οδηγίες. Ακολουθήστε λοιπόν τις οδηγίες και καλή επιτυχία.
1: Ο Μιχαλήλης, ο Δημήτρης και καλημέρα στον Δημήτρη, έχει μία ερώτηση να σου κάνει. Ο Λίδη, επειδή θα παίξει ο Ολυμπιακός Φενέρ, με ποιον θα είσαι εσύ?
0: Με τον Ολυμπιακό φυσικά. Χωρίς συζήτηση.
1: Χωρίς
0: αστερίσκους.
1: Είναι με τον Ολυμπιακό και το χωρίς πιστεύω. Αστερίσκο. Και το λέει ειλικρινώς.
0: Είτε
1: λέει.
0: Έπαιζε με τη Φενέρ, είτε έπαιζε με την Εφές, είτε εντάξει, έπαιζε με οποιαδήποτε ομάδα από την Τουρκία.
1: Και το λέει και το εννοεί, Δημήτρη μου.
0: 100-0. Δεν το συζητάω. 100... Τώρα για άλλα μην με ρωτήσεις. Λοιπόν, έπεσε το τελευταίο, γιατί σαν σήμερα έφυγε ο πιο σπουδαίος τραγουδιστής του προηγούμενου αιώνα, ο Φράγκη. When... Με αυτό θα σας ευχηθούμε να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα.

0: Real FM.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
6: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
7: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
8: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο έργοελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά.
9: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 10.
10: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
11: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
12: MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Εργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία.
13: Βεργότια 2026. Το Διεθνές Meeting Στίβου της Κεφαλονιάς επιστρέφει δυναμικά στο ανακαινισμένο στάδιο Αργοστολίου. Σάββατο 16 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Με τη συμμετοχή του δύο φορές Χρυσού Ολυμπιονίκη, Μίλτου Τεντόγλου και σπουδαίων ονομάτων από 20 χώρες. Βεργότια 2026. Το Continental Tour της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου περνάει από το Αργοστόλι και μας υπόσχεται μοναδικό θέαμα και μεγάλες επιδόσεις. Σάββατο 16 Μαΐου, ώρα 5 το απόγευμα, στάδιο Ανδρέας Βεργωτής. Με ελεύθερη είσοδο για όλους τους φιλάθλους. Μην το χάσετε!
9: Πρωινή Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
4: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
0: New York, New York, New York.
14: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
0: Σπάψα, Γιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
14: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
0: Ψώνια στο Fifth Avenue.
14: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
0: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
4: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Εκτός του Final Four της Ευρωλίγκας έμεινε ο Παναθηναϊκός που έχασε στην Ισπανία με 81-64 από τη Βαλένθια στον πέμπτο αγώνα των play-off. Στους ημιτελικούς θα παίξουν Real Madrid της Βαλένθια και Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. Περισσότερα στο philathlos.gr.
9: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Παρόδικα αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Άνεμη μεταβλητή ως 5 μποφόρ. Στους 27 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα. Σε όλους και σε όλες, με υγεία, για σας και για τις οικογένειές σας.

Ο Ερντογάν ψηφίζει, λέει, νόμο στην Τουρκία για να κάνει κουμάντο στην Ελλάδα. Το έχετε ξανακούσει αυτό να συμβαίνει πουθενά? Ψηφίζει νόμο με τον οποίο θα παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και θα παίρνει αποφάσεις η γειτονική χώρα για έδαφος, για επικράτεια που ανήκει σε άλλη χώρα, δηλαδή στην Ελλάδα. Νόμο με τον οποίο θα αμφισβητεί το καθεστώς των νησιών του Αιγαίου. Νόμο με τον οποίο θα ορίζει ως δικές του περιοχές που ανήκουν στη χώρα μας. Ξέρετε, αυτό εκφεύγει των ορίων της πολιτικής. Αυτό είναι του γιατρού. Αυτό είναι του γιατρού. Και νομίζω ότι επειδή αυτό συνοδεύεται και από μια σειρά προκλήσεων, όπως αυτή της παρεμπόδισης στην πόντιση καλωδίου που ζήσαμε χθες, ή των παραβιάσεων του εθνικού μας εναέριου χώρου εκεί στην περιοχή της Ρόδου από οπλισμένα F-16, νομίζω ότι πρέπει να υψώσουμε τόνο στην καταγγελία του τρόπου με τον οποίο κινείται η Τουρκία σε όλα τα διεθνή φόρα. Πρέπει η Ελλάδα να ενημερώσει αναλυτικά τους συμμάχους της για το τι συμβαίνει με τον Ερντογάν αυτή την περίοδο, για το πόσο Ερντογάν παραβιάζει τη διακήρυξη των Αθηνών, παραβιάζει το κλίμα που οι δύο χώρες οικοδόμησαν τα τελευταία χρόνια των ήρεμων νερών, πώς έχει, όπως εύστοχα γράφει σήμερα η εφημερίδα Εστία, παραφρονήσει και νομοθετεί σε ξένη επικράτεια. Δεν έχει ιστορικό προηγούμενο αυτό πουθενά στον πλανήτη, μόνον αυτός. Ας φορέσει και το καπέλο του Ναπολέοντα και να αρχίσει να βολτάρει έξω από το τουρκικό προεδρικό μεγάρο. Θα πάρει, λέει, απόφαση η τουρκική βουλή ότι είναι γκρίζες ζώνες στα ελληνικά νησιά. Μιλάμε για απίθανα πράγματα. Δεν το έχουμε αντιληφθεί πλήρως αυτό που συμβαίνει. Κυρίως όμως δεν το έχουν αντιληφθεί οι σύμμαχοί μας. Πρέπει να ενημερώσουμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ αναλυτικά και με λεπτομέρειες για όσα συμβαίνουν.

μου στέλνει μήνυμα τώρα ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Γιώργος Αυτιάς, ότι καταθέτει σήμερα εισήγηση στην Οικονομική Επιτροπή κάθε φορά που η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα, απειλεί χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να περικόπτονται άμεσα κονδύλια από αυτά που η Ευρώπη δίνει στην γειτονική χώρα. Είναι το λιγότερο αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να υψώσουμε φωνή μεγάλη και στην Ευρώπη και στην Ατλαντική Συμμαχία, να ενημερώσουμε τις μεγάλες δυνάμεις, να ενημερώσουμε τις μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για αυτό που συμβαίνει. Η μόνη λέξη που μπορώ να σκεφτώ για την κατάσταση του Τούρκου Προέδρου είναι παράκρουση. Και οι αιτίες αυτής της παράκρουσης είναι η αδυναμία της Τουρκίας να παίξει ρόλο σε όσα συμβαίνουν στην περιοχή της. Είναι η αδυναμία της να παίξει ρόλο στη Μέση Ανατολή και σε όσα συμβαίνουν εκεί και το γεγονός ότι ουσιαστικά έχει παραγωνιστεί από τους Αμερικανούς, δεν παίρνει μέρος ούτε στις διαπραγματεύσεις ούτε στις εξελίξεις που αφορούν τον ευρύτερο χώρο της Μέσης Ανατολής.

Και να ξέρετε ότι το άρθρο 42 θα συζητηθεί στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι το άρθρο για το οποίο πρώτοι υψώσαμε φωνή μεγάλη από το ραδιόφωνο του Real, από το μικρόφωνο αυτό, το άρθρο που αφορά την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στις χώρες μέλη και που το είδαμε να εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην περίπτωση της Κύπρου.

φίλος ο Real Blogger ρωτά, φαντάζομαι με πικρό χιούμορ, αν πρέπει να χαρακτηρίσουμε και εμείς με ένα νόμο και ένα άρθρο την Ανατολική Θράκη ως ελληνικό νομό, ως ελληνική περιφέρεια. Στην παραφροσύνη, αγαπητέ φίλε, δεν απαντάς με παραφροσύνη, παρότι αντιλαμβάνομαι ότι είναι χιουμοριστική η αναφορά σου.

Ενώ ο Νικόλαος μου γράφει: Νίκο, και το Ιράν στο σύνταγμά του έχει άρθρο για την εξολόθρευση του Ισραήλ. Και τι έγινε, μου γράφει, για το Ισραήλ. Ας γίνουμε κι εμείς αστακοί στην άμυνά μας και ας αφήσουμε τους άλλους να επιδίδονται σε ασκήσεις ψηφοφορίας. Δεν είναι ακριβώς έτσι, αγαπητέ φίλε, γιατί και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ στηρίζουν την Τουρκία σε πολλά και διαφορετικά μέτωπα. Ενώ επίσης πολλοί από τους υποτιθέμενους συμμάχους μας πουλάνε όπλα στην Άγκυρα.

Τώρα μπαίνουμε πλέον δυνατά στην προεκλογική περίοδο και φαίνεται αυτό από όλα όσα συμβαίνουν γύρω γύρω. Καταρχήν έχω την αίσθηση ότι ο Αντώνης Σαμαράς φαίνεται τελικά ότι προετοιμάζεται για την ίδρυση κόμματος. Μη με ρωτήσετε γιατί έχω την αίσθηση, γιατί βλέπω διάφορα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας τα οποία ξαφνικά κάνουν κοινές επιστολές ουσιαστικά εναντίον του κόμματος από το οποίο προέρχονται ή παρετούνται από θέσεις τις οποίες κατέχουν στον κομματικό μηχανισμό, και υπάρχει ένα κοινό όλων αυτών των στελεχών. Ορισμένα από αυτά βέβαια είχαν ήδη φύγει από καιρό από τη Νέα Δημοκρατία. Για παράδειγμα βλέπω εδώ τον πρώην υφυπουργό, τον Χρήστο Ζώη. Δεν ήταν στη Νέα Δημοκρατία τα τελευταία χρόνια. Υπογράφει τώρα μαζί με άλλα 9 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας μία επιστολή μέσω της εφημερίδας Δημοκρατίας, όπου λένε ότι η παράταξη έχασε την ψυχή της και χρειάζεται νέα έκφραση. Πόσο νέα? Φρεσκαδούρα? Αγγελάκας, Βερναρδάκης, Ζώης, Νταυλούρος, Αργύρης Δινόπουλος, Πανοζάχος, Φένη Πατριανάκου. Δινόπουλος και Πατριανάκου και πρώην βουλευτές, και οι δύο. Ο Δινόπουλος και πρώην υπουργός. Σκορδάς, Τσιφτής, Τσόκας. Είναι, μυρίζει Σαμάρα, μυρίζει Αντώνη. Είναι όλοι στελέχοι που συνδέονται με τον πρώην πρωθυπουργό, όπως και η Ιωάννα Γκελεστάθη, η οποία παραιτήθηκε από την θέση της στη Νέα Δημοκρατία. Μιλώντας για πολιτικό, αξιακό και ψυχικό ρήγμα. Είναι φανερό ότι πρόκειται για την πρώτη κίνηση στελεχών εν όψη της πιθανότατης πλέον, κατά τη γνώμη μου, αλλιώς δεν θα υπήρχαν αυτές οι παραιτήσεις και οι επιστολές, δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμάρα. Τώρα από το πρωί έχει ξεσπάσει νέα άγρια κόντρα και γι' αυτό λέω είμαστε πλέον full σε προεκλογική περίοδο. Έχει ξεσπάσει άγρια κόντρα ανάμεσα στον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Το site Mono News αποκάλυψε ότι λίγο πριν από το πρώτο μνημόνιο και επί ημερών κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ, το ελληνικό δημόσιο νίκιασε ακίνητο του κυρίου Ανδρουλάκη, το οποίο ανακαινίστηκε με κρατικά χρήματα και έκτοτε έχει λάβει από ενίκεια πάνω από 1,2 εκατομμύριο ευρώ. Και εκτοξεύονται κατηγορίες προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ από τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και υπουργό υγείας, ο οποίος έκανε ανάρτηση πριν από λίγο στο διαδίκτυο και έδωσε και συνέντευξη στην πρωινή εκπομπή της ΣΕΡΤ και μιλά για υποκρισία του κυρίου Ανδρουλάκη. Λέει ότι υπήρχε άλλη χαμηλότερη προσφορά την οποία το ελληνικό δημόσιο παρέκαμψε και πήγε στο ακίνητο του κυρίου Ανδρουλάκη. Λέει ότι υπάρχει ηθικό θέμα σοβαρό, γιατί αυτό έγινε επί ημερών ΠΑΣΟΚ και ευνοήθηκε ένα κορυφαίο τότε στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ο σημερινός πρόεδρος του. Και λέει μη μας κουνάς το δάχτυλο, μη μας το παίζεις πάλευκος και παναθώος, δεν είσαι κρυστάλλινος. Και επίσης καταλήγει, για να καταλάβετε σε τι κόντρες πάμε τώρα εν όψη εκλογών, καταλήγει λέγοντας το 1 εκατομμύριο το έχει στις Βρυξέλλες, όχι εδώ, μη μας κουνάς το δάχτυλο. Μπαίνουμε σε φάση πολύ σκληρού πολέμου, πολύ σκληρών αντιπαραθέσεων. Και δυστυχώς θα πάμε στις εκλογές με ένα κλίμα, ήδη φαίνεται αυτό, που είναι άρρωστο κλίμα. Βαρύ και άρρωστο.
Και πολύ φοβάμαι ότι για άλλη μια φορά δεν θα συζητήσουμε τα μεγάλα και τα σημαντικά, αυτά που απασχολούν τα νοικοκυριά, τους πολίτες, αυτά που απασχολούν την πατρίδα, αυτά που θα έπρεπε να είναι η ατζέντα της χώρας στην πορεία προς το 2030.

Καλημέρα αγαπητέ Στάθη, έχεις δίκιο. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, το διαβάζω σήμερα στην Κόντρα, προεξοφλούν ήδη θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο. Με βάση τα όσα συμβαίνουν τα τελευταία 24 ώρα και πρέπει να πω ότι πλησιάσαμε πολύ σε αυτό χθες και με το... με την τουρκική πυραβλάκατο που παρεμπόδισε σκάφος που πόντιζε καλώδιο οπτικής ίνας, αλλά και με τα οπλισμένα τουρκικά F-16.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τρεις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα έχουμε στη συνέχεια της εκπομπής μας. Στέφανος Κασελάκης, πρόεδρος των Δημοκρατών, Προοδευτικό Κέντρο. Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο. Στη συνέχεια, γύρω στις 11 και 10, 11 και 4, Κώστας Γαβρόγλου, πρώην Υπουργός Παιδείας, στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα στο Ινστιτούτο. Και αμέσως μετά, Μάκης Βορύδης, βουλευτής και πρώην Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας.

0: Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ηχού, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ειρήνη Κούρτη στην επικοινωνία με τους ακροατές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη δημοσιογραφική συντροφιά μας ο Αντώνης Δελατόλας. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Γίνεται να έχεις απίστευτα γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι σου, στην πόλη, στο νησί, στο βουνό, στο χωριό ή με άλλα λόγια όπου μα όπου και αν βρίσκεσαι. Και όμως γίνεται. Γιατί η Cosmote Telecom φέρνει τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi για να μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας εύκολα και γρήγορα. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται χωρίς δορυφορικά πιάτα και έτσι δεν επηρεάζεται από τα καιρικά φαινόμενα. Cosmote 5G Wi-Fi. Απόλαυσε και εσύ γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal και μπες στη νέα εποχή συνδεσιμότητας. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr. cosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η πρωτέρια. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι χρειάζεται μια εποχιακή επιχείρηση για να ανταπεξέλθει στη high season του καλοκαιριού? Σταθερότητα. Ή αντίστοιχα στην off season του χειμώνα? Σιγουριά. Η πρωτέρια το ξέρει πολύ καλά, γι' αυτό δημιούργησε το μεικτό τιμολόγιο Πρωτέρια Value Seasonal για εποχιακές επιχειρήσεις. Με σταθερή τιμή ρεύματος από Μάιο έως Οκτώβριο, τότε που το χρειάζεται περισσότερο, και με κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τους υπόλοιπους μήνες. Γίνετε πελάτες στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια ή καλέστε 18311. Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.
1: FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το

0: COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
2: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
1: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
3: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό.
7: Είναι Κεφαλονιά. 89,2.
8: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις?
9: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει?
8: Και την έχεις.
9: Αμικροπληροφορική.
8: Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonnet.
9: Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο.
8: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Αμικροπληροφορική και στο amicro.gr.
9: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
8: Αμικροπληροφορική.
9: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
10: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
11: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
12: Κίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Χρυσα Κλητσιώτη. Μαζί θα έχουμε ένα υπέροχο μέλλον, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή του με τον Κινέζο ομολογό του στο Πεκίνο. Οι δύο χώρες πρέπει να λειτουργούν ως εταίροι και όχι ως αντίπαλοι παρά τις διαφωνίες τους, υπογράμμισε ο Ζι Τζινπίνγκ. Εντός της ημέρας θα πραγματοποιηθεί στην Ουάσιγκτον η συνάντηση αξιωματούχων από τον Λίβανο και το Ισραήλ για τον νέο γύρο ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων στη σκιά των Ισραηλινών βομβαρδισμών με 22 νεκρούς μέσα σε ένα 24ωρο. Ραβασάκια σε 12.000 φορολογούμενους που απέκρυψαν εισοδήματα από την εφορία αναμένεται να στείλει εντός του έτους η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Περισσότερα στο real.gr. Στον εισαγγελέα οδηγεί το 29χρονο που οδηγούσε στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης υπό την επίρρεια αλκοόλ και με 145 χιλιόμετρα την ώρα με όριο τα 60.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό, από μεταμόρφωση ως κόκκινο μήλο και στο ύψος του Περιστερίου και από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδέλφια, στην Κηφισία, στον άξονα Χαλάνδρια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην κάθοδο της Κατεχάκη, στην Αττική Οδό, από Ανθούς, Αγία Παρασκευή και Δημοκρατίας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία.

0: στους 97,8.
1: Να πούμε χρόνια πολλά στην Αλεξανδρούπολη, που γιορτάζει σήμερα την απελευθέρωσή της, την ενσωμάτωσή της στον εθνικό κορμό. Χρόνια πολλά στην αγαπημένη μου πόλη, την πόλη που γεννήθηκα.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, τον κύριο Στέφανο Κασελάκη. Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου. Χρόνια πολλά λοιπόν στην Αλεξανδρούπολη. Εμένα με βρίσκεται στην, έξω από την Λάρισα, εδώ με κτηνοτρόφους, που μαθαίνω το διάφορα, όχι μαθαίνω μόνο, ακούω και πραγματικά έχω εκπλαγεί από την ορολογική βόμβα που είναι το ζήτημα της ευλογιάς και της κατάρασης του πρωτογενούς στο. Αυτά θέλετε
0: να μας πείτε, πάντως... να μας πείτε δύο-τρία λόγια γι' αυτό, να μας πείτε σε ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή και τι κατά τη γνώμη σας πρέπει να γίνει.
1: Ναι, κοιτάξτε, έχουμε ένα τεράστιο θέμα στον πρωτογενή τομέα, το οποίο πηγάζει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όχι τόσο πολύ για τα κονδύλια τα οποία φαγώθηκαν παράνομα, αλλά για το γεγονός ότι δεν έχουμε μητρό ζώων και συνεπώς δεν μπορούμε να ελέγξουμε το ένα ζήτημα όπως είναι ένας ιός, όπως είναι η πανόλη, ή αυτή τη στιγμή η ευλογιά, η οποία φαίνεται να έχει και σε άλλα μέρη της χώρας, κυρίως τα εγωπρόβατα. Και το ζήτημα είναι ότι αυτό επηρεάζει την θέση της χώρας μας για την εξαγωγή της φέτας. Οι πάρα πολλοί παραγωγοί βρίσκονται σε ένα διέξοδο που από τη μία έχουν εκριζώσει το ζωικό τους κεφάλαιο, από την άλλη δεν μπορούν να ξαναρχίσουν διότι δεν έχουμε καταγραφή ακριβώς που βρίσκεται τι. Και συγχρόνως, για να μην γίνει ενδημικό το ζήτημα, η χώρα δεν μπορεί να τυπικά να προχωρήσει σε εμβολιασμούς. Υπάρχει, λέει, μια μαύρη αγορά με εμβόλια. Είναι ένα μπάχαλο, ένα χάος.
0: Τι θα κάνατε διαφορετικά από ό,τι κάνει η κυβέρνηση σήμερα?
1: Κύριε Νικολάου, αυτό το ρωτάνε όλη την ώρα. Τι θα κάνατε διαφορετικά?
0: Ναι, γιατί αυτό είναι το ερώτημα.
1: Η απάντηση είναι ότι θα έκανα διαφορετικά την αρχή του κακού, θα την αλλάζαμε για να μην φτάναμε σε αυτό το σημείο. Απλά και μόνο με τους ελέγχους που γίνονταν κάποτε το 2019 για την παραγωγή γάλακτος και τον έμεσο έλεγχο, μπορείς να δεις ποιο είναι το ζωικό κεφάλαιο. Δηλαδή για τον ΟΠΕΚΙΠΕ κανείς δεν ρώτησε αν έχουν διπλασιαστεί οι οικονομικοί κύκλοι κτηνοτρόφων, τα φάρμακα, οι ζωοτροφές. Λοιπόν, δεν θα είχαμε ούτε την τεχνική λύση ούτε την εξαγορά ψήφων όπως έγινε. Λοιπόν, εάν δεν βασίζεσαι σε κομματικούς στρατούς οι οποίοι.
0: Πάντως την τεχνική λύση την εφάρμοσε και ο ΣΥΡΙΖΑ, του οποίου ήσασταν πρόεδρος στο παρελθόν.
1: Ναι, ήμουν πρόεδρος 2023 για να αλλάξω το κόμμα, όχι για να κληρονομήσω τις αμαρτίες του προκατόχου μου. Ούτε τα καλά τα οποία έκανε, αυτά τα πιστώνεται ο Αλέξης Τσίπρας το 2015-2019, όπως πιστώνεται και την πτώση από το 31% στο 17% και την τωρινή διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά αυτή είναι άλλη συζήτηση. Εγώ σας λέω τι βλέπω. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχουν λύσεις και η τεχνική λύση να υπάρχει, αυτό δεν αντικαθιστά την έλλειψη εντιμότητας από όλο τον κόσμο και από ένα σύστημα το οποίο και ο θελός δεν το έλεγξε. Όπως σας είπα, έμεσος τρόπος για να γίνει αυτό. Όπως γινόταν και κάποτε. Συν τώρα τεχνολογία. Τέλος πάντων, έχουμε τεράστιο ζήτημα με την επάρκεια των προϊόντων μας. Δηλαδή υπάρχει και δομική ακρίβεια που θα έρθει πέρα από τα έξοδα λόγω Ιράν και πετρελαίου, και πραγματικά ανησυχώ και επειδή βρίσκονται σε διέξοδο πολλοί άνθρωποι και δημιουργείται και ένας κοινωνικός αυτοματισμός μέσα στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους, είναι πάρα πολύ για μένα ανησυχητικό.
0: Έρχομαι τώρα στην κεντρική πολιτική επικαιρότητα και θέλω να σας ρωτήσω αν αυτός ο κατακερματισμός, αν αυτή η πολυδιάσπαση που υπάρχει στον ευρύτερο χώρο της κέντρο-αριστεράς είναι βούτυρο στο ψωμί της σημερινής κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, και γιατί δεν γίνεται καμία προσπάθεια συνεννόησης ανάμεσα στα κόμματα και τις δυνάμεις αυτού του χώρου.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, εγώ τον Ιούνιο του 2024, πριν από δύο χρόνια περίπου, έφερα 15% στις ευρωεκλογές με ένα κόμμα το οποίο οργανωτικά έκανε λευκή απεργία και χωρίς να έχω ένα ευρώ εκτός καθαρής χρηματοδότησης να δαπανηθεί, χωρίς να έχουμε καν σφοδέλτια να τυπώσουμε, και υπήρχε μια ισχυρή εξωματική αντιπολίτευση με νέο κόσμο μέσα που κέρδισε τους νέους και ήταν ενάντια σε ό,τι συμφέρον ταλάνιζε την κοινωνική πλειοψηφία. Εγώ πιστεύω στις εκλογές και στο δημοκρατικό αποτέλεσμα. Δεν πιστεύω στα σενάρια του κατακερματισμού και των εκλογομαγειρίων και των συμφωνιών. Μία εβδομάδα μετά το 15% των ευρωεκλογών, από το Ινστιτούτο Τσίπρα στην εκδήλωση και όλες οι εφημερίδες γύρω από αυτό άρχισαν για την ένωση της κεντροαριστεράς και ποιο μπορεί να την ενώσει και μπλα μπλα μπλα. Και το λέω αυτό, πόσο δύσκολο να αφήσουμε τον κόσμο να ψηφίσει ελεύθερα. Ας ψηφίσει, ας κάνουν τα κόμματα προτάσεις. Τα κόμματα υποτίθεται ότι υπάρχουν όχι για να είναι προσωπικοί μηχανισμοί του νέου μεσιανισμού. Όχι, υπάρχουν να εκπροσωπούν ιδέες. Ιδέες για διαφορετική διαχείριση των πόρων της χώρας. Για διαφορετική θεσμική αντιμετώπιση του τρόπου τον οποίο δικονομικά έχουμε τη ζωή μας στη χώρα. Λοιπόν, άρα αφήστε τα κόμματα, όχι εσείς, όλοι μας, να αφήσουμε τα κόμματα να βγάλουν τις ιδέες τους μπροστά, να αποφασίσει ο κόσμος ποιες θέλει και ποιοι είναι αξιόπιστοι στο να τις φέρουν εις πέρας. Μετεκλογικά, δημοκρατικά, είμαστε εδώ να είμαστε μέρος της λύσης. Το λέω πάρα πολύ απλά. Λοιπόν, άρα δεν χρειάζονται συμφωνίες απριόρι, χρειάζεται ο κόσμος να ψηφίσει ελεύθερα, να ξέρει τι ψηφίζει, να μπλέξει και νέος κόσμος με την πολιτική και μετά να δούμε.
0: Πάντως οι δημοσκοπήσεις μέχρι τώρα δείχνουν ότι αυτή η πολυδιάσπαση, αυτός ο κατακερματισμός ευνοεί τη Νέα Δημοκρατία. Διότι εμφανίζεται ένα κόμμα το οποίο έχει ένα ποσοστό λίγο πάνω ή λίγο κάτω από το 30% και εμφανίζονται πολλά κόμματα κάτω από το 14-15%.
1: Ωραία, καταρχάς αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο είναι αρνητικό. Στην υπόλοιπη Ευρώπη υπάρχουν αρκετά κόμματα που είναι μεσαία-μικρομεσαία και κάνουν κυβερνήσεις συνασπισμού, όχι συνεργασίας, όπως λέμε στα ελληνικά, coalition governments. Όπως στην Ολλανδία τώρα, που έχουμε μια τρικομματική κυβέρνηση και μάλιστα με στήριξη, ανοχή από το Σοσιαλιστικό και Πράσινο Κόμμα. Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι δεν καταλαβαίνω και τι είναι κακό το να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και βάσει δημοκρατικών αποτελεσμάτων να εκπροσωπούνται σε κυβέρνηση. Εγώ το θεωρώ υγιές αυτό. Άρα δεν το θεωρώ κατακαιρματισμό, το θεωρώ πλουραλισμό. Πρώτον. Δεύτερον. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να θυμίσω, και η Νέα Δημοκρατία είχαν θέσει ως στόχο στις ευρωεκλογές 33%.
0: Οι πολίτες όμως ζητούν από τα κόμματα και τους ηγέτες της κεντροαριστεράς να συνεννοηθούν για να υπάρξει εναλλακτική κυβερνητική λύση.
1: Εγώ πιστεύω ότι οι πολίτες ζητούν να έχουν, οι περισσότεροι πολίτες να έχουν μια χώρα η οποία να μπορεί να αντιμετωπίσει τις παθογένειές της, να βάλει τάξη στο σπίτι της, να έχει ανθρωπισμό στην πολιτική της, να φέρει εξωκρατία και πάνω απ' όλα ευημερία. Αυτή η χώρα, κύριε Χατζηνικολάου, έχει λάβει 90 δισεκατομμύρια ευρώ σε φτηνά δάνεια και επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση από το COVID και μετά και δεν παράγουμε τίποτα καινούριο. Πρόκειται για τεράστια αποτυχία απορρόφησης των κονδυλίων αυτών και έλλειψη ανθεκτικότητας. Ειλικρινά, τι παράγουμε σήμερα καινούριο που δεν παράγαμε τότε. Πέρα από παραπάνω πράσινη ενέργεια, που ούτε αυτή πηγαίνει στον καταναλωτή λόγω του χρηματιστηρίου ενέργειας για το οποίο πληρώνουμε το ακριβότερο παραγωγό φυσικού αερίου και δεν κάνει κανείς hedging στη σπότ αγορά του ηλεκτρισμού. Πίποσα τεχνικά. Λοιπόν, άρα, είμαστε σε μια θέση που είμαστε πολύ ευάλωτοι σε διεθνείς κρίσεις, είτε είναι ενεργειακές, είτε είναι τεχνολογικές, και στο πόσο αυτές μπορεί να αλλάξουν την ανταγωνιστικότητά μας. Δεν μπορεί η Ελλάδα, κατά τη γνώμη μου, να γίνει μια Ταϊλάνδη, ένα Μεξικό, δηλαδή να είναι απλά χώρος τουρισμού για τους πλούσιους ξένους. Και τα παιδιά που σπουδάζουν εδώ να είναι στο σερβις, να είναι καλά τα παιδιά στο σερβις που άδικα φορολογούν τα tips τους. Άλλη η πατέντα αυτή τώρα που γίνεται, με τη φορολογία του tips, λες και φταίνε τα παιδιά που αυτή τη δουλειά κάνουν για να μπορούν να πάνε πανεπιστήμιο. Λοιπόν, άρα έχουμε τεράστιες στρεβλώσεις, δεν παράγουμε, δεν είμαστε μια παραγωγική χώρα, αν και έχουμε ανθρώπους που δουλεύουν πάρα πολύ σκληρά. Κάτι πάει πολύ στραβά εδώ. Σε αυτό ζητάει ο κόσμος να μπει μια τάξη και για να μπορεί να γίνει αυτό χρειάζονται τεράστιες αλλαγές στο πολιτικό σύστημα. Και χρειάζονται άνθρωποι που έχουν δουλέψει και καταλαβαίνουν πώς λειτουργεί ο κόσμος σήμερα. Όχι λαϊκισμός, λύσεις.
0: Η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική σκηνή με ένα νέο σχήμα, τι φέρνει κατά τη γνώμη σας?
1: Ειλικρινά δεν ξέρω. Στο λέω, ειλικρινά δεν γνωρίζω. Εγώ ξέρω ότι πριν 3 χρόνια όταν ήμουν στο επικρατείας και έτρεχα για τον Αλέξη Τσίπρα και αργότερα με τον Αλέξη Τσίπρα πριν τις εκλογές του Ιουνίου, εγώ ξέρω ότι, ότι δεν περίμενα ποτέ, 3 χρόνια μετά, να κατεβαίνω απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα σε 2 διαφορετικά κόμματα που δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι παράνοια. Και δεν είναι η λαϊκή εντολή. Δεν έδωσε εντολή ο κόσμος το 2023, ακόμα και με το 17,8% για να φύγει κάποιος να διαλύσουν το κόμμα και να έρθουν αλλιώς. Αυτό το κόμμα πήρε καρκή χρηματοδότηση. Αυτό το κόμμα δούλεψε κόσμος, δούλεψε μια βάση, ψήφισε νέο πρόεδρο, πήγε σε συνέδρια. Και το διαλύουνε για ποιο λόγο δημοκρατία είναι αυτό.
0: Καταλαβαίνω καλά ότι χρεώνεται αυτή τη διάλυση στον πρώην πρωθυπουργό.
1: Βεβαίως και χρεώνεται. Μα την πρώτη στιγμή έγινε έτσι. Αρχικά με τα σενάρια περί νέου φορέα, μετά με την αμφισβήτησή μου στο πρώτο συνέδριο, με το πάνω κάτω για να πάω στην εκλογή προέδρου ξανά. Για ποιο λόγο, επειδή είπα εάν ο ΣΥΡΙΖΑ θα έπρεπε να είναι και αριστερά. Με ένα ερωτηματολόγιο όλο αυτό. Και μετά πάλι με τις συζήτησεις που σας είπα πριν για το ποιος μπορεί να ενώσει και νέο φορέα και μετά με τον Μπουζουξίδικο. Δηλαδή, κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ ποτέ δεν έκανε απολογισμό εσωτερικά γιατί κατέρευσε από 31% στο 17%. Ποτέ δεν έγινε αυτό. Λοιπόν, και βρέθηκε ένας νέος άνθρωπος ο οποίος τον κράτησε όρθιο. Με τεράστιο αγώνα και κερδίζοντας τους νέους και τους άνεργους και φέρνοντας ένα νέο φως, επιτρέψτε να πω, στον βούρκο της πολιτικής του τόπου. Και βρισκόμαστε λοιπόν σήμερα το 2026. Και με ρωτάτε για είναι βούτυρο στο ψωμί του Μητσοτάκη, του Μητσοτάκη σε χάος. Δεν ξέρω να σας απαντήσω, εγώ έχω τις απόψεις μου γι' αυτό. Εγώ θα δώσω τον αγώνα μου με καθαρότητα, ετοιμότητα, με λύσεις για να μπορεί να υπάρξει μια υγιής άγκυρα στην επόμενη Βουλή. Το λέω ειλικρινά, μια υγιής άγκυρα στην
0: τώρα,
1: επόμενη Βουλή.
0: Τώρα, δίνετε όμως και εσείς την αίσθηση ότι έχετε μετατοπιστεί από το χώρο της αριστεράς στο χώρο του κέντρου.
1: Το προοδευτικό κέντρο είναι ο χώρος στον οποίο...
0: Θέλω να πω αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ ήσασταν, ενώ τώρα το κόμμα σας πρεσβεύει κεντρώες απόψεις και λύσεις.
1: Καρχάς, η αριστερά για μένα είναι αξίες και είναι στάσεις ζωής. Με είχατε ρωτήσει κι εσείς τη τηλεόραση, αν θυμάστε, στον όπιση τον οποίο νομίζω τον Νοέμβριο του 2024... Εάν θεωρώ τον αυτό μου αριστερό. Και σας είχα πει τότε ξεκάθαρα, ναι, θεωρώ πολύ αριστερό και είμαι περήφανος γι' αυτό. Για ποιο λόγο? Όχι επειδή έχω αγκυλώσεις περί κεφαλαίου και σταλινισμού κτλ. Αντιθέτως, εγώ θεωρώ ότι είναι άλλο κομμάτι το κεφάλαιο ως μέσο παραγωγής και κοστολόγηση παραγωγής και άλλο κομμάτι η εργασιακή εκμετάλλευση που υπάρχει στη χώρα μας. Και άφθονη. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και μακάρι όλη η χώρα να βγάλει κέρδος, και ειδικά από την κοινοτομία. Εγώ θέλω η Ελλάδα να είναι μια πλούσια χώρα. Αλλά θέλω να είναι και μια κοινωνική χώρα. Μια ανθρωπιστική χώρα. Δεν μπορεί το ένα να γίνει βιώσιμο χωρίς το άλλο. Είναι τόσο απλό. Λοιπόν, για μένα το προοδευτικό κέντρο λοιπόν είναι οι λύσεις οι οποίες είναι εφαρμόσιμες, οι οποίες μπορούν να φέρουν συνένεση και οι οποίες λέγονται προοδευτικές και όχι συντηρητικές, επειδή αλλάζουν τις καταστάσεις. Αυτό λοιπόν είναι το βασικό. Είναι να υπάρξει μια σύγκρουση με ένα status quo, αλλά όχι με λαϊκισμό, όχι με πειραματισμούς, με ξεκάθαρη διαχείριση που ξέρει πώς να κάνει αυτή τη χώρα ανταγωνιστική στον 21ο αιώνα, στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Άκουσα καλά ότι αν είστε στη Βουλή θέλετε να είστε μέρος της λύσης. Θέλω να γίνετε πιο αναλυτικός σε αυτό. Τι σημαίνει αυτό, ότι θα μπορούσατε να συνεργαστείτε κυβερνητικά είτε με τη Νέα Δημοκρατία είτε με κάποια άλλη κοινοβουλευτική δύναμη?
1: Αυτή τη συζήτηση για τη Νέα Δημοκρατία την έχουμε κάνει πριν μήνες. Όταν λέγαμε ότι εάν και εφόσον η Νέα Δημοκρατία θεωρητικά θα μπορούσε να αλλάξει και βλέπετε έκτοτε τι έχει γίνει. Και βλέπετε πόσο έχουν συγκαλύψει μέχρι και για δύο εβδομάδες την παρανομία του Λαζαρίδη με το ψεύτικο πτυχίο πανεπιστημιακού επίπεδου, που τώρα τι λέει ο Πρωθυπουργός, λέει όσοι είναι βουλευτές τώρα μπορούν να ξανακατέβουν. Δηλαδή δεν αφορά ότι κάποιος που ήταν μετακλητός του και ήταν δύο φορές παράνομα ειδικός επιστήμονας και που έλεγε ψέματα στην τηλεόραση, δεν τον αφορά ότι το έκανε αυτό. Επιτρέπεται να εξαπατά ένας βουλευτής τον ελληνικό λαό και να ξανεκλέγεται. Επιτρέπεται ένας βουλευτής να αμφιβάλλει αν είμαι άντρας ή γυναίκα και να ξαναεκλέγεται. Ή επιτρέπεται ένας βουλευτής να τραμπουκίζει υπάλληλο στο αεροδρόμιο και να ξαναεκλέγεται. Συγγνώμη, αλλά αυτό το κόμμα πλέον, κύριε Χατζηνικολάου, και το λέω με λύπη, διότι δεν πάβει να είναι ένα ιστορικό κόμμα που το έχουν ψηφίσει εκατομμύρια Έλληνες, αυτό το κόμμα δεν μπορεί να αλλάξει. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να στηρικνωθεί στο συστημικό του μικρό κύκλο.
0: Επομένως,
1: νέα πρόσωπα, νέα κόμματα.
0: Επομένως λέτε όχι σε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να αλλάξει.
0: Με το ΠΑΣΟΚ ή με το νέο κόμμα.
1: Και βλέπετε, και για τη μία λέξη, ή τις δύο λέξεις που δεν αναφέρει ποτέ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιες είναι αυτές? Tal Dillian, ο ιδιοκτήτης του Predator. Δεν τις αναφέρει ποτέ. Σου λέει ο ιδιοκτήτης του Predator ότι εγώ πούλησα στην κυβέρνηση και παριστάνουν ότι δεν τρέχει τίποτα. Οι κυβερνητικοί άλλο εκβιάζονται. Έχει παρακολουθήσει Χρυσοχοίδη, Δένδια, Πλεύρη, Βορύδη κτλ. Και δεν τρέχει τίποτα.
0: Με το Πασόκ ή με το κόμμα Τσίπρα θα μπορούσατε να συνεργαστείτε μετεκλογικά?
1: Με όλο αυτό το χώρο, εμείς είπα θέλουμε να είμαστε κομμάτι της λύσης. Προφανώς ο Αλέξης Τσίπρας σε μεγάλο βαθμό αντιγράφει τις προτάσεις μας και καλά κάνει, γιατί είναι καλές προτάσεις. Δηλαδή δεν ζητάμε ούτε καν πίστοση. Το θέμα είναι ότι και ο ίδιος είχε πει Προοδευτικό Κέντρο εξάλλου του 2019. Και για αυτόν τον λόγο βρισκόμαστε σήμερα εδώ, που εμείς είμαστε το Προοδευτικό Κέντρο και εκείνος πάει σε, δεν ξέρω, σε εγώ μόνο θαλάσσιες ναυτικές μεταφορές ακούω. Μακάρι να πει και κάτι ξεκάθαρο. Προφανώς όμως ιδεολογικά επιπρακτέου είμαστε πολύ κοντά με τον Αλέξη Τσίπρα, γι' αυτό ήμουνα στο ίδιο χώρο διεύθυνση του Προοδευτικού Κέντρου τότε και με το ΠΑΣΟΚ. Το ζήτημα είναι, είναι αξιόπιστοι αυτοί να φέρουν την αλλαγή που χρειαζόμαστε, ή θα κάνουν κολοτούμπες αλλά πριν αλλά μετά, όπως έχουν κάνει τόσες φορές και έχουν συμβιβαστεί με συμφέροντα και έχουν χρεοκοπήσει τη χώρα. Άρα, ωραία, να βρούμε να είμαστε μέρος της λύσης, αλλά θέλω ο κόσμος να ξέρει, και ειδικά όσο παραπάνω δύναμη μας δώσει, τόσο παραπάνω θα το δει αυτό, ότι εμείς θα είμαστε μια άγκυρα καθαρότητας και τόλμης. Ότι εμείς δεν πρόκειται να επιτρέψουμε τέτοιους συμβιβασμούς. Όσο παραπάνω δύναμη μας δώσει, τόσο παραπάνω απήχηση και ισχύει, θα γι' αυτό σημαίνει κυβέρνηση που θα είναι βάση συμφωνίας διαφορετικών κομμάτων.
0: Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Στέφανο Κασελάκη, τον πρόεδρο του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα σας.
2: Real FM. Καλημέρα.
3: Καλώς τον.
2: Θα ήθελα ένα...
3: Έφτασε.
2: Α, και...
3: Εννοείται.
2: Με...
3: Ξέρω.
2: Χωρίς...
3: Βεβαίως.
2: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα, στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Jumbo.

να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνει

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: radio.gr.
1: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

0: και τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
1: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι λοιπόν μαζί μας παρέα με την Big Win. Η Big Win βάζει τη σφραγίδα της στα κορυφαία αθλητικά events της Ελλάδας και στις 15 με 17 Μαΐου δίνει ραντεβού στις Πέτσες και στη γραμμή εκκίνησης του Σπέτσαθλων για ένα μοναδικό multi-sports τριήμερο. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
2: Καλή σας ημέρα. Απέτυχε να προκριθεί στο Final Four της Ευρωλίγκας που θα γίνει στο σπίτι του Παναθηναϊκός. Παρουσιάστηκε κατώτερος των περιστάσεων χθες το βράδυ στην Ισπανία, όπου ιτήθηκε 81-64 από την Βαλένθια στον πέμπτο αγώνα των playoff της διοργάνωσης και με 3-2 στις νίκες η Βαλένθια σφράγισε το εισιτήριο για τη διοργάνωση της Αθήνας. Οι παίκτες της ισπανικής ομάδας έπαιξαν με αυτοπεποίθηση, δίκαια έφτασαν στη νίκη κόντρα στους πράσινους που έδειξαν ότι δεν ήταν έτοιμοι για αυτό το παιχνίδι.
1: Κρίμα, κρίμα, γιατί όλοι θα θέλαμε έναν ελληνικό τελικό να ζήσουμε.
2: Φυσικά, αλλά τελικά ο Παναθηναϊκός τα κατάφερε. Είπε ο Ματίας Λεσόρ, είμαστε απροετοίμαστοι για τέτοιο παιχνίδι. Παραδέχτηκε ο άσος των Πρασίνων, ενώ ο Εργίνα Ταμάν έδειξε πάλι βολές για τη διαιτησία. Ο Παναθηναϊκός
1: την πρόκριση την έχασε στην Αθήνα.
2: Παρά το γεγονός.
1: Στα δύο παιχνίδια που είχε εδώ.
2: Παρά το γεγονός ότι είχε κερδίσει τα δύο πρώτα παιχνίδια στην Ισπανία, επέτρεψε στη Βαλένθια να πάρει τα δύο παιχνίδια στην Αθήνα και χθες το βράδυ στην έδρα της κλείδωσε την πρόκριση. Στα ημιτελικά 22 Μαΐου η Βαλένθια σε ισπανικό εμφύλιο θα αντιμετωπίσει 9 το βράδυ τη Ρεάλ Μαδρίτης. Νωρίτερα στις 6 το απόγευμα ο Ολυμπιακός θα παίξει με την Φενέρμπαχτσε. Κυριακή 24 Μαΐου στις 9 ο τελικός. Στο ποδόσφαιρο τώρα. Πέμπτη αγωνιστική, πρώτη-τελευταία των play-off τη Super League. Ο ανώτερος Ολυμπιακός με τον Ροντινέη στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου κέρδισε 1-0 τον πολύ κακό Παναθηναϊκό. Και πλέον μετά την ισοπαλία 1-1 που ήρθε ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ, με την ήδη πρωταθλήτρια ΑΕΚ στην Τούμπα, πήρε προβάδισμα για τη μάχη τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του επόμενου Champions League. Ολυμπιακός διαμαρτύρεται για τη διαιτησία όταν στο 42 ακυρώθηκε μέσω VAR γκολ του Μπρούνο για υπόδειξη επιθετικού φάουλ του Σιπιώνη στο Λαμπόλδα στην εκκίνηση της φάσης. Στην Τούμπα η ΑΕΚ ήταν ανώτερη, προηγήθηκε στο 73 με τον Γιώβιτς, ο ΠΑΟΚ στο 88 ισοφάρισε με τον Μύθου και μένει ζωντανός και αυτός στο κυνήγι της δεύτερης θέσης. ΑΕΚ 71 βαθμοί, Ολυμπιακός 65, ΠΑΟΚ 63, Παναθηναϊκός στους 51 βαθμούς. Κυριακή τελευταία αγωνιστική των play-off, 7.30 ώρα και τα δύο παιχνίδια, ΑΕΚ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Εδώ λοιπόν θα κρυθεί η δεύτερη θέση, ποιος θα είναι στα προκριματικά του Champions League. Τέλος στο μπάσκετ, η ΑΕΚ υποδέχεται 7 ώρα το απόγευμα στο Ολυμπιακό Κέντρο των Άνω Λεωσίων τον Άρη. Πρώτο παιχνίδι για τα προημιτελικά του προαθλήματος. Αν τα χθες ο Ολυμπιακός έκανε το 1-0, κέρδισε 117-76 στον Κολοσσό Ρόδου. Θέλει άλλη μία νίκη για να περάσει τα ημιτελικά. Επόμενο παιχνίδι το Σάββατο στη Ρόδο.
1: Ευχαριστούμε τον Σταυρακάκη, ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Real FM.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα μου.
3: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς.
4: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
3: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
4: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Βεργότια 2026. Το Διεθνές Meeting Στίβου της Κεφαλονιάς επιστρέφει δυναμικά στο ανακαινισμένο στάδιο Αργοστολίου. Σάββατο 16 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Με τη συμμετοχή του δύο φορές Χρυσού Ολυμπιονίκη, Μίλτου Τεντόγλου και σπουδαίων ονομάτων από 20 χώρες. Βεργότια 2026. Το Continental Tour της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου περνάει από το Αργοστόλι και μας υπόσχεται μοναδικό θέαμα και μεγάλες επιδόσεις. Σάββατο 16 Μαΐου, ώρα 5 το απόγευμα, στάδιο Ανδρέας Βεργωτής. Με ελεύθερη είσοδο για όλους τους φιλάθλους. Μην το χάσετε!
6: MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 23 451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία.
7: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
8: Η ώρα στο Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11. Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
9: Εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
15: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Πολύ αυξημένη κίνηση στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσια Βελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην κάθοδο της Κατεχάκη και της Μεσογείων από Πεντάγωνο και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού. Διμερεί θέματα βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Προέδρου της Κίνας με τον Αμερικανό ομολογό του στο Πεκίνο. Μαζί θα έχουμε ένα υπέροχο μέλλον, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο Σι Τζιπίνγκ υπογράμμισε ότι οι δύο χώρες πρέπει να λειτουργούν ως εταίροι και όχι ως αντίπαλοι παρά τις διαφωνίες τους. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο Σι Τζιπίνγκ προειδοποίησε ότι η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να εμπλακούν σε σύγκρουση αν η Ουάσιγκτον διαχειριστεί με λανθασμένο τρόπο το ζήτημα της Ταϊβάν. Εντός της ημέρας θα πραγματοποιηθεί στην Ουάσιγκτον ο νέος γύρος ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων μεταξύ αξιωματούχων από τον Λίβανο και το Ισραήλ στη σκιά των Ισραηλινών βομβαρδισμών με 22 νεκρούς μέσα σε ένα 24ωρο. Πλοία στα ανοιχτά των ακτών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων καταλήφθηκε κοντά στα στενά του Ορμούζ και οδηγείται στα χωρικά ύδατα του Ιράν σύμφωνα με Βρετανική Ναυτιλιακή Υπηρεσία. Περισσότερα στο ενικός.gr. Χρεώνω τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ στον Αλέξη Τσίπρα, αντιγράφει το πρόγραμμά μας, δήλωσε πριν από λίγο στο Real FM ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, Στέφανος Κασελάκης. Παράλληλα, απέκλεισε κάθε μετεκλογικό σενάριο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Ραβασάκια σε 12.000 φορολογούμενους που απέκρυψαν εισοδήματα από την εφορία αναμένεται να στείλει εντός του έτους η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Πρόκειται κυρίως για υποθέσεις που παραγράφονται στο τέλος του 2026. Αρχίζει σήμερα η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα διακοπών Χίος Πας και Κύθερα Πας 2026 με κουπόνια 300 ευρώ. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 29χρονος που οδηγούσε στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης υπό την επίρρεια αλκοόλ και με 145 χιλιόμετρα την ώρα με όριο τα 60.
14: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
0: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
10: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Κυπελούχος Ιταλίας αναδείχθηκε η Ίντερ που κέρδισε στο τελικό με 2-0 τη Λάτσιο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
17: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Στους 27 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνιο.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Παίρνω μια απόφαση τώρα εδώ.
1: Για πες.
0: Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Real. Θα πάρουμε μια απόφαση με βάση την οποία του Διοικητικού μας Συμβουλίου, με βάση την οποία θα κάνουμε κουμάντο και στο ποντίκι.
1: Μέσα.
0: Αυτό κάνει ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν φέρνει νόμο, λέει, στη Βουλή, όπου αποφασίζει ποια κομμάτια της εθνικής μας κυριαρχίας είναι δικά του. Και λέει ότι τα ελληνικά νησιά, αρκετά από αυτά, είναι γκρίζες ζώνες. Με νόμο που ψηφίζει μόνος του. Γιατί να μην πάρω κι εγώ μια απόφαση. Να κάνω κουμάντο στη δική σου εφημερίδα.
1: Δεν χρειάζεται καν απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου. Παρακαλώ, Νίκο, παράστε.
0: Έλα.
1: Λοιπόν, το είδα, ναι, παρακαλώ.
0: Έχει σαλτάρει αυτός,
1: Κοίταξε, ναι, τώρα εδώ δεν ξέρω τι εφαρμοσιμότητα
0: ξέρω ότι
1: που έχει.
0: Η γλώσσα δεν είναι πολύ διπλωματική που χρησιμοποιώ. Το έχει σαλτάρει. Αλλά,
1: ναι. Αλλά κοίταξε, αυτό είναι η αναθεωρητική ατζέντα, όπως την έχουμε ονομάσει εμείς, και όχι μόνο εμείς, του Ερντογάν, τη συνεχίζει κανονικά, έτσι, και με τον νόμο. Με ένα άρθρο, με ένα νόμο. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον αυτό. Το ξεκίνησες χθες προχθές εσύ με το «κάτι τρέχει, κάτι τρέχει», και βέβαια πριν το ξεκινήσεις άρχισε να το κορυφώνει από την άλλη πλευρά.
0: Μπλέξαμε.
1: Παρακολουθεί προφανώς η κυβέρνηση. Και βλέπω και παρενοχλήσεις και λοιπά. Έχουμε ξαναμπεί σε μια λογική του καλωδίου. Καλώδιο δεν βλέπω. Η ένταση θα κορυφωθεί προς τις εκλογές, και τις τουρκικές για την Προεδρία, και δεν ξέρω τι θα γίνει, και τις δικές μας. Να σε πάω σε δύο άλλα θέματα. Καταρχήν, πριν από λίγο μίλησα με τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος μου είπε ότι θα καταθέσει αγωγή και μήνυση κατά του Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Ναι.
1: Για αυτά που είπε και αν ήρθε για το σπίτι, μου είπε διάφορα από ορισμένα πράγματα. Μου είπε ότι...
0: Αυτά δεν τα είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Αυτά προέκυψαν από δημοσίευμα του Μόνο Νιούς. Ο Άδωνης Γεωργιάδης τα σχολίασε μετά με ανάρτηση. Ναι.
1: Μου είπε λοιπόν ότι θα καταθέσει μήνυση για αγωγή και τα λοιπά. Τώρα δεν ξέρω και για το μέσο ή και για τον Άδωνη σίγουρα. Μου είπε ότι τα αντίθετα από ό,τι λέει ο Γεωργιάδης, έχει φέρει μέσα με χαρτιά 400.000 ευρώ από την Ευρώπη.
0: Από το εξωτερικό.
1: Του. Μου είπε ότι οι δύο συμβάσεις επί Νέας Δημοκρατίας έχουν ανανεωθεί, ότι οι κατασκευές έγιναν γιατί εκεί χρησιμοποίησε το κτίριο η αστυνομία και μετά έπρεπε να γίνει κτηματολόγιο ότι όσοι ήθιστε, και αυτό πράγματι συμβαίνει από όσους νοικιάζουν να αλλάζουν λίγο τις διαρρυθμίσεις και διάφορα, τα οποία προφανώς θα δούμε σε μια αναλυτική ανακοίνωση. Εγώ πολιτικά θέλω να πω το εξής, ότι πάμε σε μια τοξικότητα που εμείς οι δύο την έχουμε ζήσει σε δύο-τρεις περιόδους.
0: Σε πολλές περιόδους.
1: Και μου θυμίζει το 85. Μεγάλη τοξικότητα.
0: Το 89 σου θυμίζει, όχι το 89
1: και το 85. Ναι. Με φωτογραφίες του Μητσοτάκη.
0: Α, ναι, εντάξει.
1: Μεγάλη
0: εποχή. Ναι.
1: Και τα οποία δεν είναι καλό τώρα. Δεν είναι καλό, αλλά βλέπω να συνεχιστεί και θα έχουμε μεγάλη ένταση. Και δεν είναι μόνο αυτά.
0: Αυτή την αίσθηση έχω κι εγώ. Ναι. Ότι πάμε σε άγριες εκλογές.
1: Οφείλω να πω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης τον πήρε εγώ για να δω τι γίνεται. Έτσι δεν με πήρε αυτός.
0: Ναι, ναι.
1: Και μου είπε, ήταν εξοργισμένος, μου έδωσε διάφορα στοιχεία, αλλά εικάζω ότι σε λίγο θα βγουν όλα στη δημοσιότητα.
0: Βέβαια, διαβάζοντας την ανάρτηση Γεωργιάδη, ο Γεωργιάδης κατηγορεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι η συγκεκριμένη μίσθωση έγινε επί ημερών κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ. Ότι ξεκίνησε επί ημερών κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ σε μια εποχή, λέει, που κόβαν τις συντάξεις από τον κόσμο. Πήρε εκείνος μια μεγάλη σύμβαση από την οποία έχει σπράξει ένα 200, λέει, στην ανάρτησή του Άδωνης Γεωργιάδης. Φαντάζομαι ότι θα υπάρξει τώρα debate.
1: Αλλά έπρεπε να σχολιάσει ο Άδωνης Γεωργιάδης ότι και δύο συμβάσεις επί Νέας Δημοκρατίας
0: ανανεώθηκαν.
1: Ανανεώθηκαν, και μάλιστα έχει ενδιαφέρον, η πρώτη ανανεώθηκε το 2022, όταν είχε ξεκινήσει η υπόθεση των υποκλοπών.
0: Καλά, δεν συνδέεται τώρα αυτό. Συνδέεται. Τώρα.
1: Όχι, λέω, θα να πω ότι πόσο μάλλον και επί Νέα Δημοκρατία δεν ενώθηκαν. Το ζήτημα είναι, υπάρχει, αν είναι παράνομο τίποτα. Προφανώς φαίνεται ότι δεν είναι. Οι συγκυρίες παίζουν ένα ρόλο, αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ σχολιάζω πολιτικά. Δεν μου αρέσει όλο αυτό.
0: Ότι μπήκαμε σε εποχή, σε περίοδο άσχημη.
1: Ποιο δουλεύει ποιον,
0: και
1: ποιος
0: δεν θα γίνει
1: εκεί.
0: Καμία συζήτηση ουσίας για άλλη μια φορά, για τα προβλήματα της χώρας.
1: Οξύτητα, η οποία θα δυσκολέψει η οξύτητα και το μετοκλογικό τοπίο για τη χώρα. Πάνω σε αυτό τώρα θέλω να σου πω το εξής.
0: Ναι, γιατί αν έχουν γίνει μπάχαλο προεκλογικά, πώς να συνεννοηθούν μετά.
1: Είχα προχτές βράδυ, αλλά δεν το σχολίασα χθες. Οφείλω να ομολογήσω ότι το ξέχασα. Μια πληροφόρηση ότι ο Σαμαράς, και είναι κόντρα στην αίσθηση τη δική μου, θυμάσαι είχα πει ότι δεν θα κάνει κόμμα. Προχτές όμως το βράδυ είχα μια συνάντηση και μου είπαν ότι ψάχνει, όχι ψάχνει, βρίσκει συνεχώς και κλείνει υποψηφίους.
0: Αντώνη μου, σήμερα υπάρχει επιστολή 10 στελεχών.
1: Και το είδα τώρα. Ναι, το είδα.
0: Τα οποία είναι, πολλοί από αυτούς είναι πρώην βουλευτές και πρώην υπουργοί του Σαμαρά.
1: Το είδα μπροστά μου.
0: Όπως ο Αργύρης Δινόπουλος, όπως η Πατριανάκου, όπως ο Χρήστος ο Ζώης. Βέβαια, ο Ζώης είχε φύγει από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ο Αργύρης Δινόπουλος.
0: Ο Δινόπουλος, η Φένη Πατριανάκου. Έχει.
1: Ναι, και αυτό τώρα το συνέδεσα κι εγώ.
0: Ο Αγγελάκας, ο Βερναρδάκης. Σκορδάς και γενική γραμματής.
1: Αυτός ο Σκορδάς δεν
0: ήταν. Η Γελεστάθη επίσης παρετήθηκε,
1: ναι, ναι,
0: από τη θέση της.
1: Δεν ξέρω τους λόγους της παρέτησης.
0: Δεν ξέρω, ούτε εγώ τους ξέρω. Λες, αυτό μπορεί να μην συνδέεται, λες, με Σαμαράκι.
1: Δεν συνδέεται. Δεν συνδέεται.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Ναι, είδα και εγώ τώρα στη Δημοκρατία αυτό, που είναι μια επιτυχία. Και το συνέδεσα με την κουβέντα που είχα. Και μάλιστα, ναι, είχα μια κουβέντα ότι ο ίδιος ο πρόεδρος παίρνει τηλεφωνή και μάλιστα με παράγοντες και όχι μόνο της Πελοποννήσου. Και σου λέω τώρα, για να μην είμαστε κολοτούμπες στις απόψεις μας, εγώ ήμουνα επιφυλακτικός.
0: Ναι.
1: Έλεγα ότι δεν το βλέπω, αλλά, ναι, τώρα.
0: Φαίνεται
1: αυτό
0: ότι θα κατέβει. Φαίνεται ότι
1: είναι
0: θα
1: θέμα χρόνου, για να το δούμε.
0: Έχεις βγάλει δυνατό ποντίκι σήμερα. Ο τίτλος του ποντικού είναι «Πρώτο στοίχημα του όλοι μαζί». Να κλείσει το κεφάλαιο της γκρίνιας στο συνέδριο επιδιώκει ο Μητσοτάκης. Πώς θα διαχειριστεί τις νέες προκλήσεις που βάζουν τα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού, τα εκλογικά σενάρια και η αξιοποίηση του πολιτικού χρόνου μέχρι να στηθούν οι κάλπες. Έχει και ένα πολύ καλό πάνω από το λογότυπό του το ποντίκι. Μετά το θεριστή που ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας, λέει «Ο μεν θερισμός πολλής, η δε εργάται ο λίγοι».
1: Προς το παρόν.
0: Και πολύ δυνατό το σκίτσο του ποντικού στην πρώτη σελίδα, όπου έχει τον Τραμπ να σκύβει στο αυτί του Κινέζου Προέδρου, του Σι, και να του λέει «Το μόνο που θέλω, στο τέλος να βγεις και να πεις πως εγώ νίκησα».
1: Μα αυτό είναι επιδιωξή του, αλλά δεν το βλέπω.
0: Βέβαια.
1: Του ζήτησε τη βοήθεια για τα στενά.
0: Δυνατό ποντίκι, σήμερα αξίζει να το διαβάσετε.
1: Θα δούμε, μια χαρά.
0: Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα στη συνέχεια. Κώστας Γαβρόγλου, πρώην Υπουργός Παιδείας, συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα στο Ινστιτούτο. Και αμέσως μετά, Μάκης Βορύδης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Υπουργός. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Και πριν συνεχίσουμε, να σας πω για τις απίστευτες ταχύτητες έως 300 Mbps, με τις οποίες μπορεί να τρέχει το ίντερνετ στο σπίτι σου, όπου και αν βρίσκεται αυτό, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γιατί με το Cosmote 5G Wi-Fi έχεις γρήγορο ίντερνετ, κυριολεκτικά παντού, αλλά και απεριόριστα λεπτά ομιλίας. Και όχι μόνο αυτό, γιατί με το Cosmote 5G Wi-Fi η σύνδεσή σου γίνεται πανεύκολα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Όλα αυτά φυσικά με τη δύναμη και αξιοπιστία του Cosmote 5G, βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr. cosmote.gr. Κάτι θες να πεις, σε βλέπω, τρώγεσαι.
1: Αφού εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου που δεν έκανε σχολιασμό για τον μπάσκετ, θέλω να πω το εξής.
0: Δεν έκανα σχολιασμό για τον μπάσκετ, γιατί είμαι στενοχωρημένος. Εγώ ήθελα ελληνικό τελικό. Σε θεωρούσα καλύτερο πελάτη από τη Βαλένθια.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλύτερο πελάτη από τη Βαλένθια σε θεωρούσα.
1: Να το ευχαριστηθείς, ναι. Λοιπόν, εγώ κάνω πρόταση, δεν ξέρω αν ακούει, όπως λέει καμιά φορά η πολιτική, η άλλη πλευρά, η Τουρκία, αλλά ο Ερντογάν να πάρει μια απόφαση και με νόμο να πάρει πίσω τον Άταμαν.
0: Να τον πάρει πίσω με νόμο, ε. Να θεωρηθεί γκρίζα ζώνη ο Αταμάν.
1: Γκρίζα ζώνη. Γιατί από τότε που ο Γιανακόπουλος τούκοψε τη φορά που ο μικρός αυτός 16 χρονών, ο γιος του έμπαινε μέσα και έλεγε πάμε δυνατά και τέτοια, φαίνεται ότι δεν είναι καλά στα... Δεν έχει όρεξη ο προπονητής, αλλά τέλος πάντων κλείνει η παρένθεση η τόσο δυσαρεστή και πάμε στα υπόλοιπα.
0: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, όλα αυτά τα χρόνια, η Προτέρια. Οι επιχειρήσεις γνωρίζουν πολύ καλά τις ανάγκες των πελατών τους. Γνωρίζουν τις προκλήσεις και έχουν έτοιμες λύσεις για αυτούς πριν ακόμα τις αναζητήσουν. Έτσι και η Προτέρια γνωρίζει καλά τι θέλει κάθε επιχείρηση και γι' αυτό προσφέρει. Προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε ανάγκη της ίδιας αλλά και των πελατών της. Κορυφαία εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό έτοιμο να εξυπηρετήσει κάθε επιχειρηματία. Βρείτε αυτό που χρειάζεστε σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια σε όλη την Ελλάδα ή τηλεφωνικά στο 18311. 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον πρώην Υπουργό Παιδείας και στενό συνεργάτη του πρώην Πρωθυπουργού του Αλέξη Τσίπρα στο Ινστιτούτο, τον κύριο Κώστα Γαβρόκλου. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα και στους δύο. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Αν μιλάτε από ανοιχτή ακρόαση, σας παρακαλώ να μιλήσετε στο ακουστικό, γιατί σας ακούμε στο βάθος κήπος που λένε.
2: Τώρα με ακούτε καλύτερα?
0: Αρκετά καλύτερα. Πολύ καλύτερα. Αντώνη, ξεκινάς.
1: Τώρα, από την εμπειρία σας και ως υπουργού, αλλά και από την ενασχόλησή σας με τα πανεπιστήμια, ποιος είναι ο κατάλληλος τρόπος, η κατάλληλη μέθοδος, η μέθοδη για να μπορούν να μπουν σε μια τάξη τα πανεπιστήμια σε σχέση προφανώς σε πρώτη φάση τουλάχιστον με τις βιοπραγίες που βλέπουμε κάθε τρεις και λίγο. Οι Πριτάνιες λένε ότι έχουν πάρει μέτρα, η είσοδος είναι, μπαίνει καθένας όποιος πώς θέλει, οι κάμερες θα μπουν αλλά μέσα από ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο αρχεί πάρα πολύ. Ποια είναι η δική σας προσέγγιση και έχει ενδιαφέρον να δούμε, γιατί είστε και στο Ινστιτούτο του κύριου Τσίπρα και θέλουμε να δούμε ποια είναι η ματιά η δική σας για αυτά τα συμβαίνοντα.
2: Ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί όντως και λόγω των τελευταίων γεγονότων έχει και μία επικαιρότητα. Κοιτάξτε, τα τελευταία δύο γεγονότα ήταν οργανωμένα από πραγματικά πολύ επικίνδυνες και θα έλεγα σκοτεινές δυνάμεις. Επιτέθηκαν εναντίον φοιτητών που κουλοφόροι και μετά η αστυνομία συνέλαβε φοιτητές

0: Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να χαρακτηρίσω τον όποιον. Εγώ ξέρω κουκουλοφόροι με καδρόνια επιτέθηκαν σε φοιτητές και στη συνέχεια η αστυνομία την έλαβε φοιτητές. Αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, το ξέρετε κι εσείς πάρα πολύ καλά.
1: Όχι, δεν ξέρω κάτι, καθόλου δεν ξέρω και γι' αυτό σας ρωτώ. Γι' αυτό σας ρωτώ.
0: Για το συγκεκριμένο...
1: Δηλαδή, υπενήσεστε ότι υπάρχει κάτι παρακρατικό εδώ, αυτό καταλαβαίνω.
0: Σίγουρα. Υπάρχουν μηχανισμοί, αυτό το ξέρουμε, κύριε Χατζηνικολάου. Σε όλες τις χώρες, δυστυχώς, υπάρχουν μηχανισμοί που είναι ανεξέλεγκτοι από τους δημοκρατικούς θεσμούς. Δυστυχώς. Το θέμα είναι πώς αυτοί αφηνιάζουν κάποια στιγμή. Και δυστυχώς τώρα, για λόγους που πολύ φοβάμαι έχουν σχέση και με την πολιτική κατάσταση συνολικότερα, για να στραφεί η προσοχή στους τεμπέληδες φοιτητές και πάει λέγοντας, έγινε αυτό το πράγμα.
2: Δηλαδή, εννοείται ότι η αστυνομία, κύριε Γαβρόγλου, εσείς τώρα είστε και πολύ σοβαρός άνθρωπος και πολύ
1: σοβαρός. Και πρώην υπουργός παιδείας. Και πρώην υπουργός παιδείας.
2: Εγώ το έχω και σεβασμό. Εσείς
1: λέτε
2: ότι η αστυνομία.
1: Όλοι μας το έχουμε σεβασμό. Όλοι μας.
0: Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
2: Λέτε τώρα ότι η αστυνομία συνέλαβε λάθος πρόσωπα που μπορεί να συμβαίνει, αλλά μάλλον η κυβέρνηση κάπως αυτό τόστησε για να γίνει το έλα να δεις και να στραφεί προσοχή αλλού. Κάπως έτσι το εκλαμβάνω.
0: Δεν νομίζω. Ναι, θα σας πω κύριε Δελατόλα. Δεν είναι τα πράγματα, όπως καλά γνωρίζετε κι εσείς, τόσο μηχανιστικά. Τι εννοώ μηχανιστικά? Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο κέντρο κυβερνητικό που να τα στείνει. Υπάρχουν όμως μηχανισμοί οι οποίοι με τον καιρό έχουν αποκτήσει μια ασυδοσία αυτοί οι μηχανισμοί. Το είδατε και αυτό που έγινε στον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι με την ίδια λογική της ασυδοσίας. Το ότι δεν δίνω λογαριασμό σε κανέναν. Εδώ λοιπόν είχαμε αυτά παραμονή των φοιτητικών εκλογών, πήρανε δημοσιότητα και αν διαβάσετε όλες τις καταγγελίες που γίνονται και την μη απάντηση της αστυνομίας, συνελήφθησαν φοιτητές ενώ στα καλά καθούμενα είχαν αυτή την επίθεση. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αν θέλουμε να διαφυλάξουμε τους θεσμούς μας, όλους τους θεσμούς μας, πρέπει δημοκρατικά να πούμε ότι αυτά είναι ανεπίτρεπτα πράγματα. Όπως το έχουμε πει για τις υποκλοπές,
2: καμία
0: όπως
2: λύση.
0: Το έχουμε πει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
2: Καμία λύση.
0: Η λύση, θα σας πω, η λύση στην προκειμένη περίπτωση είναι η πανεπιστημιακή κοινότητα να μπορεί όσο γίνεται καλύτερα, να προστατεύσει τον εαυτό της. Ξέρετε, έχουμε 24 πανεπιστήμια. Στα πανεπιστήμια υπάρχουν νεολαίοι. Οι νεολαίοι έχουν μια μεγαλύτερη ζωηράδα από ό,τι εσείς και εγώ. Και μπορούν να γίνουν και ορισμένα πράγματα. Αυτά κάθε φορά πρέπει να βλέπουμε τη σοβαρότητά τους καταρχήν. Γιατί υπάρχουν πράγματα που είναι ασόβαρα. Υπάρχουν όμως και πράγματα που είναι σοβαρά. Εκεί πρέπει να είμαστε αμήλικτοι, αλλά πάντα αυτό να είναι ευθύνη της πανεπιστημιακής κοινότητας. Και βεβαίως, αν υπάρχουν κακουργήματα, οπωσδήποτε μπαίνει και η αστυνομία, αυτό το ξέρουμε και από παλιά κτλ.
1: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα παρακαλέσω να σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά για να περάσουμε σε πιο αμιγώς πολιτικά ερωτήματα.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
3: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
6: Καλημέρα.
7: Καλώς τον.
6: Θα ήθελα ένα...
7: Έφτασε.
6: Α, και...
7: Εννοείται.
6: Με...
7: Ξέρω.
6: Χωρίς...
7: Βεβαίως.
8: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Πρωτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου.

0: την ενέργεια της Metlen Energy & Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη είναι Κεφαλονιά. 89,2. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
3: Να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε μας μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
6: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο. Το αυτοκίνητο στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Χωρίς τις αισθήσεις της διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ γυναίκα που παρασύρθηκε από φορτηγό στα Άνω Πατήσια. Περισσότερα στο real.gr. Μαζί θα έχουμε ένα υπέροχο μέλλον, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή του με τον Κινέζο ομόλογό του στο Πεκίνο. Οι δύο χώρες πρέπει να λειτουργούν ως εταίροι και όχι ως αντίπαλοι παρά τις διαφωνίες τους, υπογράμμισε ο Σι Τζιπίνγκ. Ραβασάκια σε 12.000 φορολογούμενους που απέκρυψαν εισοδήματα από την εφορία αναμένεται να στείλει εντός του έτους η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Αρχίζει σήμερα η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα διακοπών Χίος Πας και Κύθερα Πας 2026 με κουπόνια 300 ευρώ.
9: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Αυξημένη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην κάθοδο της Κηφισίας σε Χαλάνδρη και Ψυχικό και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Λοιπόν, να πούμε ότι η κόντρα Άδωνη Γεωργιάδη, Νίκου Ανδρουλάκη συνεχίζεται. Το Πασόκ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία απάντησε με ανάρτησή του ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης και μάλιστα ζητά να πάει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο πρόεδρος του Πασόκ για να δώσει στοιχεία για τις συμβάσεις που έχει με το δημόσιο. Φαίνεται ότι θα έχει συνέχεια. Φαίνεται ότι θα έχει συνέχεια. Λοιπόν, πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα πίσω στη συνέντευξή μας με τον πρώην Υπουργό Παιδείας, στενό συνεργάτη του πρώην Πρωθυπουργού του Αλέξη Τσίπρα στο Ινστιτούτο, τον κύριο Κώστα Γαβρόκλου. Αντώνη, κάνεις το πρώτο ερώτημα,
1: ναι, κάνω το
0: πρώτο
1: ερώτημα
0: πολιτικό.
1: Και... ναι, το πολιτικό. Ναι, ναι. Ξέρετε κύριε Υπουργέ, παρακολουθούμε με πολύ ενδιαφέρον και δημοσιογραφικά και ως πολίτες, κυρίως προφανώς δημοσιογραφικά, όλο αυτό το εγχείρημα που επιχειρεί ο πρώην Πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας να κάνει αυτό που λένε στα χωριά μας comeback και να ξαναεπιστρέψει. Πράγμα δύσκολο και ιστορικά να το δει κανείς, αλλά μπαστός ποτέ δεν λες ποτέ. Και μου κάνει ίσως και στον Νίκο εντύπωση ότι πώς θα γίνει αυτή η σύνθεση νέων ανθρώπων που βλέπουμε προφανώς σχεδιασμένα στις πρώτες σειρές των εκδηλώσεων του κυρίου Τσίπρα και ανθρώπων που υπήρξαν στελέχοι και κυβερνητικοί και υπουργοί επί των κυβερνήσεων Τσίπρα με συμπλήν στην πορεία τους, με ήττες εκλογικές στις περιφέρειές τους συνολικά. Αυτή η σύνθεση δεν φαντάζει κομμάτι δύσκολο να περάσει τον κόσμο ως κάτι καινούριο? Το λέω έτσι πολύ απλά, όπως το εισπράττω και από τον κόσμο ή τους ακροατές μας.
2: Κύριε Δελατόλα, και καλά κάνετε και το λέτε με αυτόν τον τρόπο. Μία πρόταση μόνον, σαν συνέχεια της προηγούμενης κουβέντας που κάναμε. Νομίζω ο σταθμός σας, επειδή ακριβώς έχει το κύρος και την εγκυρότητα των παρεμβάσεων, κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσει μια καμπάνια συζήτησης γύρω από το θέμα των πανελληνίων εξετάσεων. Αυτό το λέμε κάθε φορά. Κάθε φορά είμαστε αντιμέτωποι με πολύ σοβαρά προβλήματα τώρα με αυτή την τραγική κατάσταση με τα δύο κορίτσια. Αλλά νομίζω ότι είναι ένα θέμα που έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο και καλό είναι να συζητηθεί πια στην κοινωνία. Το κλείνω γιατί δεν θέλω να αποπροσανατολίσω την κουβέντα. Κοιτάξτε, για το αυτό που με ρωτάτε, αν τυχόν αυτό έχει την όποια εγγύηση του καινούριου, η απάντηση είναι ότι δεν είναι θέμα εγγύησης, αλλά είναι θέμα μιας προσπάθειας, η οποία είναι μια σύνθεση, αν θέλετε, τριών παραγόντων. Ο ένας παράγον είναι η εμπειρία κάποιων στελεχών που είμαστε από παλιότερα σε αυτό το χώρο. Το δεύτερο είναι τα νεότερα άτομα τα οποία κουβαλάνε μια εξαιρετική τεχνοκρατική και παράλληλα πολιτική προσέγγιση στα ζητήματα, γιατί όπως καλά γνωρίζετε πολλά από τα ζητήματα έχουν τεχνικές πλευρές που δεν πρέπει να τις αφήσουμε στην άκρη. Και το τρίτο εξίσου σημαντικό είναι τι μάθαμε όλοι, και οι νεότεροι και οι παλιότεροι, από μία πορεία που είχε και επιτυχίες αλλά και αποτυχίες και ήττες. Αυτή η σύνθεση, πιστεύουμε, αν γίνει με έναν ειλικρινή και πολύ συστηματικό τρόπο, φέρνει κάτι εντελώς καινούριο στην ελληνική κοινωνία.
0: Κύριε Υπουργέ, το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού του Αλέξη Τσίπρα, που αναμένουμε όλη την ίδρυσή του το αμέσως επόμενο διάστημα, έρχεται να ενώσει ή να διχάσει τον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς? Και το ρωτώ γιατί, για παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τον πρώην Πρωθυπουργό και όσους μετέχουν σε αυτή την κίνηση ότι βάζει βούτυρο στο ψωμί της Νέας Δημοκρατίας και του Μητσοτάκη, διότι ο χώρος πολυδιασπάται ακόμη περισσότερο.
2: Ναι. Ωραία, να αρχίσω από το τελευταίο. Νομίζω αν αρχίσουμε τέτοιες κουβέντες, ποιος βάζει βούτυρο στο τέτοιο του άλλου, στο ψωμί του άλλου κτλ., δεν θα πάμε πολύ μακριά. Η κοινωνία δεν τα ακούει αυτά.
1: Καλά, εδώ αρχίσαμε κουβέντες πόσο νοικιάζουν τα γραφεία και τα σπίτια. Έχουμε δρόμο ακόμα.
2: Ναι, εντάξει.
0: Ναι, και η οποία ζητώ συγγνώμη που διακόπτω τον κύριο Γαβρόγλου, η οποία συζήτηση φαίνεται ότι θα αγριέψει έτσι περαιτέρω, διότι μου στέλνουν αυτή την ώρα μηνύματα έγκυρες πηγές ότι στη Νέα Δημοκρατία ήδη αρχίσαν να συζητούν ότι ο Θέμης Χιμάρας, ο βουλευτής, είχε παραιτηθεί από το βουλευτικό του αξίωμα τον Ιανουάριο του 23 μετά από αποκαλύψεις για απευθείας αναθέσεις σε εταιρεία δικών του συμφερόντων, γεγονός που συνιστούσε ασυμβίβαστο με τη βουλευτική ιδιότητα. Και λένε ότι σύμφωνα με το άρθρο 57 του Συντάγματος, οι βουλευτές δεν επιτρέπεται να μετέχουν σε επιχειρήσεις που συνάπτουν συμβάσεις με το δημόσιο. Σημειώστε το αυτό, είναι μια πληροφορία που έχω τώρα από υψηλόβαθμο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, και επίσης πληροφορούμε ότι αυτή την ώρα ψάχνουν το να δούνε τη δήλωση που έκανε του πόθεν έσχες ο κύριος Ανδρουλάκης, για να δουν αν έχει δηλώσει τα ενίκια.
1: Εκτός αν δεν ήταν πριν δικά του, ήταν του πατέρα του.
0: Δεν το ξέρω, ναι. Δεν έχω ιδέα. Σας λέω τι μαθαίνω αυτή την ώρα, ότι ψάχνουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ελάτε στην απάντηση τώρα στα ερωτήματα, κύριε Γαβρόγλου.
2: Εσείς και ορθά αναδεικνύετε διάφορα τέτοια ζητήματα, τα οποία είναι μέρος του λειτουργήματός σας.
0: Ναι, και τα οποία δείχνουν ότι δεν θα κάνουμε εκλογές με ουσιαστικό διάλογο, δυστυχώς, για άλλη μια φορά.
2: Δυστυχώς, σε όλες τις χώρες και στη δικιά μας εκφυλίζεται ο πολιτικός λόγος. Και αυτό έχει συνέπειες ότι για τους νέους ανθρώπους δεν έχει πολύ μεγάλο κύρος η κεντρική πολιτική σκηνή κτλ. Αλλά για να μην νομίζετε ότι αποφεύγω την ερώτησή σας, αν τυχόν ενώνουμε ή δεν ενώνουμε την αριστερά κτλ. Νομίζω αυτή τη στιγμή το πρόβλημα είναι η κοινωνία. Δεν είναι τα πολιτικά κόμματα, αν ο ένας θα πάρει τόσο 100%, ο άλλος θα πει μία ατάκα, ο τρίτος θα κάνει μεταγραφές κτλ. Αυτή τη στιγμή είναι η κοινωνία, η οποία με κάθε τρόπο, όσο και κανείς να είναι δύσπιστος για τις δημοσκοπήσεις, εκεί όπως ξέρετε βλέπει κανείς μία τάση. Δεν λέμε τώρα αν το πρώτο δεκαδικό ψηφίο έχει νόημα. Λοιπόν, εκεί έχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον. Η κοινωνία τι σου λέει? Παιδιά, δεν μπορώ να συνεχίσω με αυτή την ακρίβεια. Δεν αντέχω. Δεν είναι ότι δεν δουλεύω, δεν είναι ότι είμαι τεμπέλης. Και το δεύτερο, βάζει ένα θέμα ήθους. Δεν μπορεί το κράτος να είναι ο πρώτος απατεών μας. Αυτό εγώ διαβάζω. Αυτό μπορούμε να το ενώσουμε από όποιο μετερίζει. Από όποιο μετερίζει.
1: Αυτό που διαβάζετε ισχύει, κύριε καθηγητά, αρκεί να έχετε απαντήσεις εφικτές για να δοθούν λύσεις αυτά. Πάντως, αυτό είναι το ζήτημα.
2: Βεβαίως, κύριε Δελατόλα. Συμφωνώ
1: από εκεί θα κριθείτε.
0: Ευχαριστούμε θερμά. Κύριε Γαβρόγλου, ευχαριστούμε τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Κώστα Γαβρόγλου. Καλημέρα.
2: Σας ευχαριστώ. Γεια σας.
3: Real FM. Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Ψηφιακό σαφάρι ελέγχων της ΑΔΕ για αδήλωτα εισοδήματα και ενίκεια. Ανοίγει παλιές υποθέσεις που κινδυνεύουν με παραγραφή και ετοιμάζεται να στείλει 12.000 ραβασάκια σε φορολογούμενους. Ποια στοιχεία εξετάζονται, ποιοι βρίσκονται στο στόχαστρο. Σοκ στο Περιστέρι, 6 παιδιά από 3 έως 11 ετών ζούσαν παραμελημένα σε δώματα ράτσας γεμάτο ακαθαρσίες. Άλλες 2 καταγγελίες είχαν γίνει για την κατάστασή τους τους τελευταίους μήνες. Τι ισχυρίζεται η γιαγιά των ανήλικων? Από σήμερα οι αιτήσεις για το Χίος και το Κύθυρα Pass. Τα vouchers μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επιχειρήσεις διαμονής, εστίασης και μεταφορών. Ποιοι είναι δικαιούχοι, αναλυτικά η διαδικασία.
4: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική είναι. Δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε?
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
10: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
11: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
12: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
13: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
14: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
15: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
16: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
15: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
18: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
19: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέφουμε φίλες και φίλοι στην εκπομπή μας. Σε λίγα δευτερόλεπτα θα έχουμε μαζί μας το βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Να σου πω, Αντώνη, ότι μου έρχονται πληροφορίες από τη Βουλή ότι πιθανότατα το ακίνητο αυτό υπάρχει, είναι δηλωμένο στο πόθεν έσχες του κυρίου Ανδρουλάκη, τουλάχιστον από το 2021 είναι σίγουρα δηλωμένο. Οι πληροφορίες λένε ότι η γονική παροχή ολοκληρώθηκε το 2013, αλλά ότι τα χρήματα που δηλώνει και προέρχονται από μισθώματα ακινήτων είναι περί της 20, θα σου πω, 17.000 τη μία χρονιά, 20.528 την άλλη, 21.008 την άλλη χρονιά, 21.504 ευρώ την άλλη. Φαίνεται δηλαδή...
1: Από το ύψος του νοικίου δεν προκύπτουν τα νούμερα αυτά.
0: Ναι, δεν ξέρω, εκτός αν υπάρχουν και άλλοι στο ίδιο ακίνητο και αυτό είναι μόνο το δικό του ποσοστό επί του ενοικίου. Κάτι που δεν το ξέρω, περιμένω να το δω. Περιμένω να το δω. Αλλά υπάρχει το ερώτημα.
1: Δηλαδή, το έχει δηλώσει το ακίνητο.
0: Το έχει δηλώσει το ακίνητο και σου λέω και τι δηλώνει από μισθώματα. Ναι. Μου τα στέλνουν τώρα από τη Βουλή. Ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Μήπως είναι και οι γονείς του ακόμα μέσα στο ακίνητο και είναι και αυτός και δηλώνει μόνο το δικό του μερίδιο.
1: Θα δούμε.
0: Δεν ξέρουμε. Θα δούμε. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Μάκη Βορύδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Υπουργέ. Καλημέρα. Κάνατε διάφορα τραπέζια εκεί στην περιοχή. Εμάς μας έχετε καλέσει ένα βράδυ να παραβρεθούμε, γιατί διαβάζω εκεί, είχατε μεγάλη σύναξη με φίλους.
2: Η αλήθεια είναι ότι χτες κάνουμε μια πολύ έτσι μεγάλη και καλή συγκέντρωση.
1: Ωραία, ωραία. Στην επόμενη φορά να παρακολουθήσουμε.
2: Λοιπόν, είστε προσκεκλημένοι από τώρα.
1: Α, ευχαριστούμε.
2: Πρέπει
1: πολύ,
2: να προσδιορίσετε το κρέας ή ψάρι μόνο. Αυτό είναι.
1: Κρέας, εκεί που εκλέγεστε εσείς τι ψάρι. Στα βουλιά πιο ψηλά είναι, πιο καλά.
2: Έχουμε και την παραλία και τον εγωισμό.
1: Για να σας ρωτήσω κάτι τώρα. Ωραίο κλίμα. Σε καλό κλίμα πάμε για εκλογές ο Οκτώβριο ή Μάρτιο. Βλέπω έτσι τα προγράμματα κυριαρχούν, τα αφηγήματα της επόμενης μέρας. Τα ενίκια.
2: Ναι, αυτό δεν είναι το μεγάλο ζήτημα πια, νομίζω, του δημοσίου διαλόγου. Και εκεί νομίζω ότι πρέπει να καταλάβει κάποια στιγμή την πολίτευση. Επειδή την ακολουθεί αυτή την τακτική 2,5 χρόνια τώρα, έτσι. Είμαστε δηλαδή, τώρα ξεκινάει ο 4ος χρόνος θητείας. Αν εξαιρέσει τους πρώτους 6 μήνες, έχει ξεκινήσει αυτή η ιστορία 2,5 χρόνια. Στην οποία είναι μόνο, εγώ ειλικρινά, το είπα και στην ομιλία μου, δεν πιστεύω ποτέ ότι θα μου είναι τόσο χρήσιμη η πορεία μου στο ποινικό δίκαιο για την πολιτική δραστηριότητα. Δηλαδή συζητάμε μόνο ποινικά θέματα. Μόνο. Και αυτό, συγχωρέστε με, αν υπήρχε και κάποια οντότητα, αν υπήρχε δηλαδή στην τελευταία ανάλυση και ουσία πίσω από αυτό, προφανώς θα τα συζητήσεις κιόλα. Όταν είναι επιλογή της αντιπολίτευσης, αυτή η μονοθεματικότητα, τι φανερώνει αυτό? Ότι δεν μπορούν να τα αντιπαρατεθούν με την κυβέρνηση στο πεδίο της πραγματικής πολιτικής.
1: Καλά, απ' την άλλη δεν μπορούν να κάνουν και έλεγχο για θέματα συμβάσεων, πρεπραγμένων, καλής σωστής διαχείρισης.
2: Να κάνει, αλλά έχουμε πάει 2 χρόνια τώρα να συζητάμε τα βενζόλια και τα ξυλόγια. Να συζητάμε τα αν είναι έγκυρα ή δεν είναι έγκυρα, κάπως τα λένε αυτά τα καταγραφικά και το προϊόν των καταγραφικών. Να συζητάμε αν σκότωσε ή δεν σκότωσε ο Μητσοτάκης τον γιο της εισαγγελέως. Να συζητάμε αν ο Μηταράκης καλά έκανε, κακά έκανε, που έστειλε το mail και αν το συμφωνώ στην υπουργική στην πρόταση αυτή είναι νόμιμο. Δηλαδή 2 χρόνια τώρα δεν έχουν να πούνε τίποτε, αλλάζει ο κόσμος, γίνονται τεκτονικές αλλαγές, αλλάζουν τα γεωπολιτικά δεδομένα, αλλάζει η εξωτερική πολιτική, αλλάζει η ενεργειακή πολιτική. Η Ελλάδα βρίσκεται στο κέντρο όλων αυτών, χάρη σε αυτή την κυβέρνηση, βρίσκεται στο κέντρο όλων αυτών των τεκτονικών αλλαγών και πρωταγωνιστή. Αλλάζει η αμαντική πολιτική και τα δεδομένα, η γεωπολιτική σχετισμή με την Τουρκία, αλλάζει η οικονομία σε όλη την Ευρώπη. η αντιπολίτευση δεν έχει να πει τίποτα για όλα αυτά. Και εκείνο το οποίο μόνο θεματικά μας λέει είναι η συγκάλυψη για το βενζόλιο που δεν υπήρχε. Μετά δεν απορεί κανένας ότι βγαίνουν οι μετρήσεις και ο Μητσοτάκης έχει 17 μονάδες διαφορά από το δεύτερο. Λογικό είναι.
0: Εδώ βλέπω σήμερα στην εφημερίδα Δημοκρατία επιστολή, κοινή επιστολή 10 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας: Αγγελάκας, Βερναρδάκης, Ζώης, Νταυλούρος, Ντινόπουλος, Πανοζάχος, Πατριανάκου, Σκορδάς, Τσίφτης, Τσόκας, που λένε ότι η παράταξη έχασε την ψυχή της και χρειάζεται νέα έκφραση. Και ήδη βοά στο παρασκήνιο η φήμη, η πληροφορία ότι έρχεται το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Ποιο είναι το σχόλιο σας?
2: Κοιτάξτε, εγώ θα μιλήσω γιατί το τι θα κάνει ο πρώην πρωθυπουργός, αυτό είναι δικό του ζήτημα, εγώ δεν μπορώ να το σχολιάσω, θα το σχολιάσω όταν αυτό εκδηλωθεί. Να μιλήσω όμως λίγο για την ταμπακέρα, γιατί προσέξτε, δεν είναι δυνατόν να γίνονται κόμματα με προσωπικές ατζέντες και με, ας το πω, επειδή κάποιος είναι συναχωρημένος με κάποιον άλλον, αυτό δεν έχει καμία λογική και δεν αφορά και κανέναν και οπότε δεν αφορά την κοινωνία. Να δούμε αν υπάρχει από πίσω αυτό το έχασε την ψυχή της. Για να δούμε τώρα ποια ψυχή υπήρχε, που χάθηκε, σε ποιο ακριβό σημείο, τι είναι εκείνο το οποίο η Νέα Δημοκρατία σε ποιο σημείο έχει αποστεί από τις αρχές και τις αξίες της. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια μεγάλη δεξιά, κεντροδεξιά παράταξη. Έχει συγκεκριμένο ιδεολογικό πρόγραμμα το οποίο υπηρετεί. Πατρίδα, ελευθερία. Αυτά τα υπηρετεί. Ερώτηση. Χάσαμε την ψυχή μας όταν κάναμε το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα και έχουμε Ραφάλ και έχουμε φρεγάτες και έχουμε F-35. Κάψαμε την ψυχή μας όταν σήμερα έχουμε τον αυστηρότερο μεταναστευτικό νόμο, τον έφτιαξα με τα χεράκια μου, τον ψήφισε και τον εισηγήθηκε ο Θάνος ο Πλεύρης και ο οποίος αποτελεί παράδειγμα για πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες για το πώς θα αντιμετωπίσουν την παράνομη μετανάστευση. Έχει χαθεί η ψυχή εκεί. Έχουμε χάσει την ψυχή μας όταν έχουμε μειώσει 40 φόρους. Και έχουμε αλαφρύνει τις επιχειρήσεις από τεράστια βάρη που τις είχαν επιβληθεί επί κυβερνήσεων πρώτης φοράς αριστερά. Έχουμε χάσει την ψυχή μας όταν στηρίζουμε τους πιο αδύναμους συστηματικά και δεχόμαστε την κριτική γι' αυτό. Με μια σειρά από μέτρα τα οποία ναι, κάνουμε όλα τα διαρθρωτικά, αλλά ορισμένα από αυτά ναι, έχουν και επιδοματικό χαρακτήρα. Πού χάθηκε η ψυχή αυτή? Σε ποιο σημείο δηλαδή έχουμε κάνει κάτι το οποίο ερχόμαστε σε σύγκρουση με τον αξιακό κώδικα της παρατάξεως?
1: Καλά, κάπου εκεί, ας πούμε, για το γάμο. Διάφορα ισχυρίζεται ο πρώην Πρωθυπουργός, αλλά εγώ θα σας θυμίσω για το γάμο των ομοφύλων.
2: Μάλιστα.
1: Εκεί κάνατε ένα άλλο προσανατολισμό, μια άλλη επιλογή που μπορεί να μην σας βρει κανείς.
2: Αυτό ήταν ζήτημα που, όπως ξέρετε, μας δίχασε. Αυτό φάνηκε και στην πληροφορία. Υπήρχαν διαφορετικές προσεγγίσεις στο ζήτημα αυτό. Αυτό εκεί συνοψίζεται την κριτική.
1: Να κάνω μια παρένθεση να πω, Νίκο, ότι επειδή σχολιάσαμε πριν ότι το 20% είναι από τα νίκια που εισπράττει το κτίριο ο κ. Σαδουλάκης.
0: Ναι, εδώ μου λένε ότι
1: 1400
0: έχει...
1: ευρώ, τα οποία λέει τα δηλώνει.
0: Ότι έχει μερίδιο 1/3, βλέπω. Ναι, ναι. 1/3 ότι έχει μερίδιο.
1: 1400 ευρώ λέει μηνιαίως, αλλά αυτά θα τα βρουν.
0: Μάλιστα.
1: Οι εφοριακοί, ξέρω εγώ.
0: Ναι, τώρα πάντως. Έχει γίνει κεντρικό ζήτημα τώρα της πολιτικής ζωής το ακίνητο του κυρίου Ανδρουλάκη ή δεν ξέρω τι. Εν πάση περιπτώσει, πάμε πίσω να ολοκληρώσει την τοποθέτησή του ο κύριος Βορύδης.
2: Με ένα μικρό σχόλιο. Αυτό όμως είναι το επιτίμιο του κυρίου Ανδρουλάκη. Γιατί όταν ο κύριος Ανδρουλάκης όλο αυτό το χρονικό διάστημα επενδύει σε αυτού του τύπου την αντιπολίτευση, κάνει δηλαδή τοποθετήσεις οι οποίες αφορούν το email του Μηταράκη και αφορούν, ξέρω εγώ, το αν έχει κουμπαριά ο Μητσοτάκης με κάποιον ο οποίος εμπλέκεται στον ΟΠΚΕΠΕ εν συνεχεία, όταν εσύ ο ίδιος βάζεις τον πήχη εκεί, τι περιμένεις να γίνει? Μετά θα αρχίσουν να λένε για τις δικές σου κουμπαριές, μετά φυσικά θα αρχίσουν να ελέγχουν τα αποτελέσματα σου, μετά θα σου λένε για πες μας πού είναι τα 2.000 εδώ και πού είναι τα 5.000 εκεί. Μοιραία η συζήτηση ξεστραντίζει και πάει εκεί. Γιατί? Διότι αυτό είναι αυτό που έχεις εσύ επιλέξει. Εσύ έχεις βάλει την μπάλα εκεί να παίζεται. Εσύ επέλεξες αυτό το γήπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Ορίστε το γήπεδο τώρα. Παίξε σε αυτό το γήπεδο που σου αρέσει.
0: Τώρα πρέπει να ανανεώσουμε το ραντεβού μας την επόμενη εβδομάδα.
1: Για βορίδι γιατί... λίγο,
0: ναι,
1: λίγο για
0: δεν βορίδι. Είχαμε χρόνο. Δεν είχαμε χρόνο.
1: Ευχαριστούμε. Πήραμε μια πρόσκληση ο Νικολίνη, το λες λίγο αυτό.
0: Παϊδάκια, έρχονται παϊδάκια. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ.
1: Γεια σας.
0: Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Και μην ξεχνάτε, την Κυριακή έρχεται πολύ δυνατή Real News. Να είστε όλοι καλά. Every time you are near, just like... Real FM. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως...
6: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 12.
7: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμοί. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
8: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
9: Βεργότια 2026. Το Διεθνές Meeting Στίβου της Κεφαλονιάς επιστρέφει δυναμικά στο ανακαινισμένο στάδιο Αργοστολίου. Σάββατο 16 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Με τη συμμετοχή του δύο φορές Χρυσού Ολυμπιονίκη, Μίλτου Τεντόγλου και σπουδαίων ονομάτων από 20 χώρες. Βεργότια 2026. Το Continental Tour της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου περνάει από το Αργοστόλι και μας υπόσχεται μοναδικό θέαμα και μεγάλες επιδόσεις. Σάββατο 16 Μαΐου, ώρα 5 το απόγευμα, στάδιο Ανδρέας Βεργωτής. Με ελεύθερη είσοδο για όλους τους φιλάθλους. Μην το χάσετε!
10: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
11: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
10: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
11: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
12: Ή παύλα αργοστόλη.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. E-Pavla Αργοστόλη. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999.
13: Είναι Κεφαλονιά 89,2.
14: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Στο πλαίσιο έκδοση των νέων προσκλήσεων για το περιφερειακό πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 2021-2027, που αφορούν τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, ο Περιφερειάρχης Ιόνιων Ιωνίσων Γιάννης Τρεπεκλής εκκίνησε έναν ευρύ κύκλο διαβουλεύσεων με τις δημοτικές αρχές. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί εκτενείς συναντήσεις εργασίας, τόσο διαζώσεις όσο και διαδικτυακά, με τους δημάρχους Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίου Νήσων, Βόρειας Κέρκυρας, Κεφαλονιάς και Ζακύνθου. Κατά τη διάρκεια αυτών των επαφών υπήρξε αναλυτική ενημέρωση των Δημάρχων και των αρμόδιων υπηρεσιών των Δήμων σχετικά με το περιεχόμενο και τις προδιαγραφές των νέων προσκλήσεων. Η στοχευμένη στρατηγική τουριστικής προβολής περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, σύμφωνα με ανακοίνωση της περιφέρειας, αποτυπώνεται πλέον με σαφήνεια στα επίσημα στοιχεία των αεροδρομίων. Τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2026, όπως καταγράφονται στα επίσημα δελτία της Fraport Greece για τα αεροδρόμια Κέρκυρα, Ζακύνθου και Κεφαλονιάς, δείχνουν ισχυρή άνοδο τόσο στη συνολική επιβατική κίνηση, όσο και κυρίως στις διεθνείς αφήξεις. Η Κεφαλονιά διατήρησε θετικό πρόσημο, με συνολική επιβατική κίνηση 11.268 επιβατών, σημειώνοντας αύξηση 6,3%, ενώ ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στην αύξηση της διεθνούς κίνησης, η οποία ανήλθε στο εντυπωσιακό 2.962,5%, που αναδεικνύει τη σημαντική ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του προορισμού. 1.787 τροχονομικοί έλεγχοι και 601 παραβάσεις την προηγούμενη εβδομάδα σε στοχευμένες δράσεις στα νησιά του Ιωνίου, εκ των οποίων οι 75 στην Κεφαλονιά. Με αφορμή το τραγικό περιστατικό με τις 17χρονες στην Ηλιούπολη που συγκλώνησε το Πανελλήνιο, η Ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας Ελεονόρα Μελέτη φέρνει το ζήτημα της ψυχικής υγείας των νέων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καταθέτοντας ερώτηση προς την Κομισιόν για την ανησυχητική αύξηση περιστατικών άγχους, κατάθλιψης και αυτοκτονικού ιδεασμού σε εφήβους και νέους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η Τομεακή Επιτροπή Κεφαλονιάς και Ιθάκης του ΚΚΕ διοργανώνει εκδήλωση τιμής και μνήμης για τους δαυγάδες αγωνιστές της Ιαμικής Αντίστασης και του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ στην Πλατεία των Δαυγάτων και είναι στα πλαίσια του εορτασμού των 80 χρόνων του Δημοκρατικού Στρατού.

0: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά έλαβε χώρα τη Δευτέρα 11 Μαΐου στο νότιο προάβλιο του Κοινοβουλίου. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε μετά από πρωτοβουλία του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη σε συνεργασία με τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών Κώστα Βακαρέλη. Το δεύτερο μέρος της συναυλίας επέκτησε έντονο επτανησιακό χρώμα, καθώς το ανδρικό σύνολο μείζων, πλαισιωμένο από το σεστέ των νυκτών εγχόρδων Δημήτριος Δούνης, ταξίδεψε το αθηναϊκό κοινό με καντάδες και βαρκαρόλες. Την καλλιτεχνική επιμέλεια και τη μουσική διεύθυνση της βραδιάς υπέγραψε ο κεφαλονίτης μαέστρος Αγαθάγγελος Γεωργακάτος. Η Ένωση Κεφαλαίων και Ιθακησίων Κηφισίας και Βορείων Προαστίων, με την ευκαιρία της επετείου της Ένωσης Επτανήσου με τη Μητέρα Ελλάδα 21 Μαΐου, οργανώνει μεγάλη εορταστική εκδήλωση την Κυριακή 24 Μαΐου και ώρα 7 το βράδυ στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δημαρχείου Κηφισίας. Νέο πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμύριων ευρώ για τον αλλιευτικό κλάδο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης κρατικών ενισχύσεων από 14 Μαΐου και 15 Σεπτεμβρίου και το πρόγραμμα θα έχει ως στόχο, όπως επισημάνθηκε, την ενίσχυση της βιωσιμότητας αλλίας, τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας και ασφάλειας των αλλίων, καθώς και την αναβάθμιση των αλλιευτικών προϊόντων. Με ένα δυνατό μήνυμα ζωής, ελπίδας και ευαισθητοποίησης, οι μαθητές του πρώτου και δεύτερου Λυκείου Αργοστολίου ενώνουν τις φωνές τους απέναντι στα ναρκωτικά. Την Τετάρτη 20 Μαΐου, 7 το βράδυ, διοργανώνεται φιλανθρωπικός αγώνας ποδοσφαίρου ευαισθητοποίησης κατά των ναρκωτικών με σύνθημα «Σπάμε τον κώδικα, βγαίνουμε στο φως, επιλέγουμε τη ζωή». Η εκδήλωση έχει και φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς τα έσοδα του αγώνα θα διατεθούν για την ενίσχυση της δομής παιδικής προστασίας κεφαλνίας ο Σωτήρ. Το διήμερο 15 και 16 Μαΐου θα επισκεφθεί το νησί μας και την Ακαδημία της Βαλένθια ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής Σιμάο Ματέ Τζούνιορ, παίκτης του Παναθηναϊκού τη χρονιά του Ντάμπλ του 2010 και στη συνέχεια της Ισπανικής Λεβάντε. Την Παρασκευή 3:30 μετά το μεσημέρι θα βρεθεί στο κοινοτικό κατάστημα της Κάλας. Στο Αργοστόλι το απόγευμα της Παρασκευής 6 με 8 για προπονήσεις. Το Σάββατο 10:30 προπονήσεις στο γήπεδο Κεραμιών και 11:30 φιλικά παιχνίδια επίδειξης. Το Διεθνές Meeting Στίβου Βεργότια 2026 θα πραγματοποιηθεί το Σαββάτο 16 Μαΐου στις 5 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο Αργοστολίου Ανδρέας Βεργοτής. Νωρίτερα την Παρασκευή 15 Μαΐου θα παραχωρηθεί συνέντευξη τύπου, δεξίωση υποδοχή στο Διεθνές Meeting Βεργότια 2026 που θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο Ίδρυμα Γεωργίου και Μάρης Βεργοτής στα Κουρκουμελάτα 6:50. Θα παρευρεθούν ο Ολυμπιονίκης Μίλτος Τεντόγλου, αθλητές, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, των συνδιοργανωτών αλλά και των χορηγών.
1: Όλες οι εξελίξεις, την ώρα που συμβαίνει.

Πέμπτη, 5η και 14 Μαΐου, καλό μεσημέρι. Μέρα μεσημέρι και εγκεφαλονιά 89,2 η αστεία μας. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής η Ελευθερία Κουλουριώτη. Αριστοτέλης, η Αριστοτελία, ο Θεράπονο, η Σίδωρος, η Σιδώρα, ο Λέανδρος και η Λεάνδρα έχουν την τιμητική του σήμερα. Χρονιά καλά και πολλά να ευχηθούμε. Επίσης είναι η μέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία, παρακαλώ. Απραξία. Η μέρα ευαισθητοποίησης λοιπόν για την απραξία τιμάται κάθε χρόνο 14 Μαΐου στο πλαίσιο του μήνα ευαισθητοποίησης για την απραξία. Θεσπίστηκε για να ενημερώσει σχετικά με την παιδική απραξία λόγου, μια σπάνια αλλά σοβαρή διαταραχή της ομιλίας που επηρεάζει την ικανότητα ενός ατόμου να μιλά. Η παιδική απραξία του λόγου είναι μια κατάσταση κατά την οποία το άτομο δυσκολεύεται να προφέρει ήχους, συλλαβές και λέξεις καθαρά, επειδή ο εγκέφαλος έχει δυσκολία στον προγραμματισμό αλλά και το συντονισμό των κινήσεων, των χιλιών, της γλώσσας και της γνάθου. Η απραξία είναι σπάνια βέβαια, επηρεάζει λιγότερο από το 1% των παιδιών. Η αιτία της δεν είναι ακόμα γνωστή, όμως υπάρχουν ενδείξεις ότι υπάρχει γενετικό υπόβαθρο. Επίσης μπορεί να εμφανιστεί δευτερογενώς σε καταστάσεις όπως ο αυτισμός, η επιληψία και γενετικές διαταραχές όπως η γαλακτοζεμία ή το σύνδρομο εύθραστου χρωμοσώματος Χ. Τα παιδιά με απραξία καταλαβαίνουν τι του λένε και γνωρίζουν τι θέλουν να πούν, αλλά δεν μπορούν να το εκφράσουν επειδή ο εγκέφαλος δεν συντονίζει σωστά τις απαραίτητες κινήσεις των μειών της ομιλίας. Συνήθως αρχίζουν να μιλούν αργότερα από τους συνομιλίκους τους και όταν αρχίσουν η ομιλία τους έχει χαρακτηριστικά που βοηθούν τους λογοθεραπευτές να διακρίνουν την απραξία από άλλες διαταραχές. Αυτά περιλαμβάνουν ασυνέπειες στα λάθη, δυσκολία στη μετάβαση από ήχο σε ήχο ή από συλλαβή σε συλλαβή, καθώς και ασυνήθιστο ρυθμό, έμφαση και μελωδία της ομιλίας, αυτό που συνολικά λέγεται προσοδεία. Δεν υπάρχει θεραπεία για την παιδική απραξία λόγου, ούτε περνάει με την ηλικία, αλλά τα άτομα μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την ομιλία τους με τη βοήθεια λογοθεραπευτή. Η θεραπεία πρέπει να είναι εξατομικευμένη, εντατική και σταθερή για να υπάρξει και ουσιαστικό αποτέλεσμα. Ο βασικός στόχος της θεραπείας είναι να μάθουν τα παιδιά τα κινητικά μοτίβα που απαιτούνται για την ομιλία μέσω επανάληψης λέξεων και φράσεων, ώστε να τα εκφωνούν καθαρότερα. Παράλληλα, η θεραπεία μπορεί να περιλαμβάνει και εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας, όπως συσκευές επικοινωνίας ή νοηματική, μέχρι να βελτιωθεί η ομιλία τους. Η επιτυχία της θεραπείας εξαρτάται από τη σοβαρότητα της απραξίας, την ύπαρξη άλλων διαταραχών όπως ο αυτισμός και τη συχνότητα της θεραπείας. Λοιπόν, αυτή η μέρα δημιουργήθηκε στον Καναδά για να καταρρύψει μύθους, να ενημερώσει την κοινωνία και να υποστηρίξει τις οικογένειες των παιδιών με απραξία. Ο πρώτος εορτασμός, μάλιστα, έγινε το 2012, 14 Μαΐου, και εκτότε έχει εξελιχθεί σε διεθνή εκστρατεία ευαισθητοποίησης με τη στήριξη πολλών οργανισμών και ιδρυμάτων.

Και επιστρέφουμε. Και το επίσημο είναι και πάνω. 1796, 14 Μαΐου, ο Άγγλος γιατρός Έντουαρντ Τζένερ παρουσιάζει το πρώτο εμβόλιο κατά της ευλογίας. Ναι, υπήρχε και τότε αρνητισμός. Το 1900, στις 14 Μαΐου, αρχίζουν οι δεύτεροι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι με τη συμμετοχή 995 αθλητών και για πρώτη φορά αθλητριών από 28 χώρες που διαγωνίζονται σε 19 αθλήματα. Το 1900 λοιπόν μπήκαν και οι γυναίκες. Στο Στίβο και όχι μόνο στο Στίβο. Σαν σήμερα το 1928 ιδρύθηκε επίσης η Τράπεζα της Ελλάδας και με πρώτο διοικητή τον Αλεξανδρό Διομίδη. Σαν σήμερα κήρυξε την ανεξαρτησία του το Ισραήλ το 1948. Στα εδάφη του που βρίσκονταν υποβρετανική έντολη. Η άνοιξη της Πράγας ξεκίνησε το 1968 υπό την καθοδήγηση του Αλεξάνδρ Ντούπτσεκ, που ανακοίνωσε μέτρα φιλελευθερωποίησης του κομμουνιστικού καθεστώτος. Το 1771, 14 Μαΐου, γεννήθηκε ο Ρόμπερτ Όουεν, ο Ουαλός επιχειρηματίας και κοινωνικός μεταρρυθμιστής που εντάσσεται στην ομάδα των ουτοπικών σοσιαλιστών. Το 1984, το Facebook. Γεννήθηκε ο Μάρκ Ζάγκερμπεργκ, ο Αμερικανός επιχειρηματίας, ο οποίος δημιούργησε το Facebook. Επαμεινώντας Δέλη Γεώργης, Έλληνας πολιτικός που χρημάτισε 6 φορές παρακαλώ πρωθυπουργός της Ελλάδας, έφυγε από τη ζωή το 1879 σαν σήμερα. Ο αξιολάτρευτος Φρανκ Σινάντρα γεννήθηκε το 1900... Θα έφυγε από τη ζωή, με συγχωρείτε, αλλά μόνο. Είχε γεννηθεί το 1915. Λοιπόν, Δεκέμβριο. Έφυγε από τη ζωή το 1998 σαν σήμερα. Όπως και ο BB King, έφυγε το 2015 από τη ζωή σας σήμερα, ο Riley King, ο Αμερικανός θρύλος του blues, γνωστότερος ως BB King. Επιστρέψαμε και ξανά επιστρέφουμε.

14 Μαΐου, τα όσα συμβαίνουν στο πεδίο της πολιτικής προμηνύουν εκλογές οι οποίες, ναι, άλλοι τις θέλουν Σεπτέμβρη, άλλοι τις θέλουν την επόμενη χρονιά. Ωστόσο, δεν θα μείνουμε στο πώς και το γιατί και το διότι μπορεί να γίνουν τότε ή τότε, αλλά στο ότι το μόνο σίγουρο είναι ότι η τοξικότητα θα ανέβει σε τέτοια επίπεδα που δεν θα την αντέχουμε. Το αποτέλεσμα ενδεχομένως θα είναι η αποχή. Και ας δούμε μετά του καιρού μας. Καταιγιδοφόρα νέφη. Έφεραν μπορίτσα εδώ πέρα το πρωί. Έχουμε μια αστάθεια τέλος πάντων. Και τις επόμενες ημέρες ο καιρός ξεκινά με καλές διαθέσεις, αλλά τα απογεύματα θα εκδηλώνονται μπόρες και καταιγίδες και στη συνέχεια ξανά βελτίωση. Σήμερα ξεκινήσαμε εμείς με μπορίτσες, τώρα έχουμε λιακάδα. Ηλιοφάνεια η ημέρα στις περισσότερες περιοχές, αργότερα ο υδράργυρος θα ανέβει, θα έχουμε μεγιστές θερμοκρασιακές τιμές και θα δούμε καταιγιδοφόρα νέφη ανά την Ελλάδα, τα οποία δεν θα έχουν μεγάλη διάρκεια βέβαια. Για την Παρασκευή αύριο το σκηνικό θα είναι ίδιο με σήμερα. Το Σάββατο θα έχουμε δύο τύπους καιρού. Από την Πελοπόννησο και Βόρεια θα έχουμε έντονη αστάθεια με μπόρες και καταιγιδούλες. Κυρίως το απόγευμα, ενώ νότια θα έχουμε αφρικανική σκόνη και λασποβροχές. Με τον υδράργυρο να σημειώνει άνοδο, ιδιαίτερα προς την περιοχή της Κρήτης. Την Κυριακή η αστάθεια θα εκδηλωθεί στα ηπειρωτικά και βόρεια τμήματα το μεσημέρι, αλλά η αφρικανική σκόνη θα αρχίσει να υποχωρεί και η ατμόσφαιρα να καθαρίζει.

τώρα, πέρα από τις κόκκινες γραβάτες, επιτρέψτε μου να ανοίξω μια παρένθεση, γιατί αυτό η παγίδα του Θοκηδίδη με μαγνήτησε πραγματικά. Λοιπόν, Τραμπ και εσύ ενώπιον της παγίδας του Θοκηδίδη. Πρέπει να το δούμε, να το αναλύσουμε. Την παγίδα του Θοκηδίδη. Εν συντομία, μάλιστα. Σε σύντομο χρόνο. Λοιπόν, κατά την έναρξη της συνομιλίας των δύο προέδρων, ο Σι, ο Κινέζος, έθεσε στο πλαίσιο των συνομιλιών, αναφερόμενο στην παγίδα του Θοκηδίδη, τον όρο που περιγράφει την ομοτελειακή σύγκρουση μιας κυρίαρχης δύναμης με μια ανερχόμενη όπως η αρχαία Σπάρτη με την Αθήνα. Ο κόσμος έφτασε και πάλι σε ένα νέο σταυροδρόμι. Μπορούν οι ΗΠΑ και οι Κίνα να υπερβούν την παγίδα του Θοκηδίδη και να πρωτοπορήσουν σε ένα νέο παράδειγμα σχέσεων μεταξύ μεγάλων δυνάμεων, διαρωτήθηκε ο Σι. Διαβάστε περισσότερο ελληνική ιστορία. Αρχαία. Πώς να το κάνουμε? Αυτά είναι ιστορικά παγκόσμια ερωτήματα. Κοίτα ποιοι πρώτοι τα ανέλησαν. Και δύο αρχαίοι Έλληνες. Και δύο Θοκηδίδης. Αντιγράφετε τώρα τις απαντήσεις της εποχής σας.

Εν τω μεταξύ, πολύ το χάρηκαν αυτό που θα σας μεταφέρω χθες, από χθες. Τα 0,80 ευρώ. Λοιπόν, νέα δεδομένα δημιουργεί για χιλιάδες πελάτες Εθνικής Τράπεζας η απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σχετικά με τη μηνιαία χρέωση των 0,80 λεπτών του ευρώ για ένα κυριολεκτό στους λογαριασμούς απλό ταμιευτήριο και απλό στραχούμενος. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς αφορά μια πρακτική που εφαρμόστηκε μαζικά το προηγούμενο διάστημα και επηρέασε και μεγάλο αριθμό καταθετών. Η απόφαση εκδόθηκε έπειτα από αντιπροσωπευτική αγωγή της ΕΚΠΟΙΖΟ, η οποία υποστήριξε ότι η τράπεζα προχώρησε σε παραπλανητική ενημέρωση των πελατών της, επιβάλλοντας στην πράξη μια νέα συνδρομητική χρέωση μέσω των λεγόμενων λογαριασμών προνομίων. Σύμφωνα με την οργάνωση καταναλωτών, λοιπόν, η Εθνική Τράπεζα είχε αποστείλει επιστολές στους πελάτες της, ενημερώνοντας ότι οι λογαριασμοί τους θα μετατρέπονταν σε λογαριασμούς με επιπλέον προνόμια, τα οποία περιλάμβαναν δωρεάν συναλλαγές και υπηρεσίες. Ωστόσο, για αυτές τις υπηρεσίες θα επιβαλλόταν μηνιαία χρέωση 0,80 λεπτά το ευρώ. Κατά τα άλλα, δωρεάν συναλλαγές και υπηρεσίες. Παναγιά μου. Ανεξάρτητα από το αν ο πελάτης έκανε και χρήση των παροχών, εδώ που τα λέμε έτσι. Το κρίσιμο σημείο ήταν ότι η χρέωση θα εφαρμοζόταν αυτόματα, εκτός εάν ο καταναλωτής δήλωνε μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία ότι δεν επιθυμεί την αλλαγή. Η πρακτική αυτή, γνωστή ως APTAT, βρέθηκε στο επίκεντρο της δικαστικής διαμάχης. Λοιπόν, τέλος αυτά, έτσι. Η απόφαση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή, κάτι που σημαίνει ότι η τράπεζα υποχρεούται άμεσα να σταματήσει τη συγκεκριμένη χρέωση. Παράλληλα, επιβλήθηκε χρηματική ποινή 50.000 ευρώ σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Τώρα, αυτά που κράτησε δηλαδή πριν, τα επιστρέφει στους λογαριασμούς. Από τούδε και εφ' εξής, μάλιστα, τα ΕΣΑΕΜΑ και τα ΕΜΑΕΜΑ. Τώρα, από την πλευρά της, η Εθνική Τράπεζα δίνει βέβαια μια διαφορετική ερμηνεία στην απόφαση και υποστηρίζει ότι σε βασικό σκέλος υπόθεσης δικαιώθηκε. Μάλιστα. Για φανταστείτε.

Για να δούμε τι είναι αυτό το καινούριο. Καιρός, το σπάνιο φαινόμενο που θα ζήσουμε φέτος το καλοκαίρι, είχε επαναληφθεί το 1877. Μάλιστα. Αυτό εκπέμπει μια προειδοποίηση που είχε σαν ηχό από το παρελθόν. Λοιπόν, το Μάιο του 26, η θερμοκρασία στην επιφάνεια του σημερινού Ειρηνικού ωκεανού φτάνουν σε επίπεδα που δεν έχουν καταγραφεί εδώ και περισσότερα από έναν αιώνα. Μάλιστα. Η σημερινή, λέει, πορεία της ωκεάνιας θερμάς παρουσιάζει τρομακτικές ομοιότητες με το Σούπερ Ελνίνιο του 1877. Ένα φαινόμενο που δεν αποτέλεσε απλώς μια τέλεια καταιγίδα, αλλά τη μεγαλύτερη κλιματική καταστροφή στην καταγεγραμμένη ιστορία. Τι τρομακτικά σενάρια είναι αυτά. Τώρα, για να το κατανοήσουμε κατά κάποιο τρόπο το όλο θέμα, ανάμεσα στο 1870 και 1876, ο Ειρηνικός βίωσε τη μεγαλύτερη περίοδο ψύξης που έχει ποτέ καταγραφεί. Με συγχωρείτε, θα χάσω τα λόγια μου, δεν υπάρχει περίπτωση. Ένα φαινόμενο που ειδικοί αποκαλούν, λοιπόν, θερμική συσπήρωση.

Για μια τριπλή απειλή μουσώνων να μετατρέπονται σε αντικατοπτρισμούς, βροχές. Λοιπόν, αρκετά μας τρομάζουν. Θα μου πείτε να μην είμαστε ενημερωμένοι. Λοιπόν, τα μετεωρολογικά μοντέλα, για να το κλείσουμε αυτό το θέμα, δείχνουν ότι η θέρμανση στον κεντρικό Ειρηνικό θα μπορούσε να ξεπεράσει τους 2 βαθμούς Κελσίου, ακόμη και τους 3, πάνω από τον ιστορικό μέσο όρο. Αυτή η μετάβαση, η οποία εξελίσσεται με ασυνήθιστη ταχύτητα μετά από μια παρατεταμένη φάση, η Λανίνα, καθιστά το φαινόμενο ένα πραγματικό κλιματικό γίγαντα, και οι προβλέψεις για τους επόμενους μήνες υποδηλώνουν ότι ενδέχεται να καταγραφούν πρωτοφανή ρεκόρ ζέστης. Αχ, Παναγιά μου. Μας βλέπω σαν αλεπούδες να φυθιζόμαστε με ένα καλαμάκι στο στόμα, στο νερό. Εκείνες το κάνουν για να φύγουν τα μαμούνια. Ναι, το βλέπουν το καλαμάκι, το ξυλάκι. Ως μικρό ναυαγοσώστικο ανεβαίνω σε αυτό, το πετάει η αλεπού, φεύγει καθαρή, πνίγονται αυτά. Λοιπόν, πρωτοφανή ρεκόρ ζέστης, ε. Καλά λοιπόν. Αψάμεθα. Αποφαίνονται οι ειδικοί ότι η τεχνολογία και η συνεργασία είναι η άμυνα απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα. Με λίγα λόγια. Επενδύσει σε αναγεννητική γεωργία, προηγμένη διαχείριση υδάτων, ισχυρά κοινωνικά δίκτυα προστασίας, ώστε το 26 να μην μείνει στην ιστορία, όπως το 1877. Και πότε θα γίνουν όλα αυτά, καλέ? Οι επενδύσει σε αναγεννητική γεωργία και η προηγμένη διαχείριση υδάτων. Το 26 για το 26. Άγκαλα. Με λίγα λόγια, σπεύσατε. Γιατί η κρίσιμη πρόκληση των επόμενων μηνών θα είναι η ικανότητα των κρατών να συνεργαστούν για την προστασία των πιο ευάλωτων κοινωνιών. Βάζουμε εδώ μια ανατελεία και θα δούμε και στη συνέχεια. Γιατί ξέρετε, χωρίς να αμφισβητούμε κάποια πράγματα για τις καιρικές αλλαγές και την κλιματική κρίση, είναι κάτι που το βιώνουμε τα τελευταία χρόνια, μερικές φορές προπαγανδίζονται και κάποιες καταστάσεις για να μπορέσουν να προχωρήσουν. Δεν υπενήσουμε τίποτα. Απλώς αναφέρω.

Τώρα ξεκινούν οι αιτήσεις για τα προγράμματα Χίος Πας και Κύθερα Πας. Το λένε από μόνο τους, έτσι, όσον αφορά τους προορισμούς. Οικονομική ενίσχυση του εγχώριου τουρισμού με τη μορφή άειλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δαπάνες διαμονής, εστίασης και μεταφορών. Λοιπόν, οι δικαιούχοι θα προκύψουν κατόπιν κλήρωσης. Η ενίσχυση ανέρχεται σε 300 ευρώ για Χίο και 250 ευρώ για Κύθηρα. Δικαιούχοι είναι ενήλικα φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας με βάση την εκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2024. Προσκομίστε τα δικαιολογητικά σας στα ΚΕΠ, αν και εφόσον ενδιαφέρεστε. Η ενημέρωση έρχεται από τα ΚΕΠ του Δήμου Αργοστολίου, που βρίσκονται στο Αργοστόλι, στη Λιβαθό, των Ελιοπρόνων και στα Όμαλα. Ξεκινούν από σήμερα και θα διαρκέσει αυτή. Η προθεσμία είναι μέχρι τις 18 Μαΐου. Λοιπόν, στα Καθημάσκη, η Διεθνής ημέρα Μουσείων 2026 περιλαμβάνει εκδηλώσεις ανά την Ελλάδα και εδώ τοπικά. Το Κοργελένιο Ιστορικό και Λογραφικό Μουσείο συμμετέχει στη Διεθνή ημέρα Μουσείων 2026 και οργανώνει για το κοινό τις εξής εκδηλώσεις. Την ερχόμενη Δευτέρα 18 Μαΐου, από 9 το πρωί ως 2 μετά το μεσημέρι και απ' έξω, το απόγευμα ως 8 το βράδυ, ελεύθερη είσοδο στο μουσείο, από 10.30 έως 11.30, 12 με 1 και 6.30 με 7.30, ξαναγγίσει στις συλλογές του μουσείου από την έφορο Δώρα Μαρκάντου και την επιμελήτρια συλλογών Θεοτοκούλα Μολίνου. Θα είναι και οι καλλιτέχνες των οποίων εκτίθενται έργα εμπνευσμένα από τις συλλογές του μουσείου. Την Τετάρτη θα λάβει χώρα η Μερίδα στην Κοργελένιο.

βιβλιοθήκη με θέμα μουσεία και τουρισμός που απορρέει από το γενικό θέμα που έχει ορίσει το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων. Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Άγγις Κονιδάρης, αναπληρωτής καθηγητής Ιωνίου Πανεπιστημίου και μέλος του Κοριαλενίου Διοικητικού Συμβουλίου. Το πλήρες πρόγραμμα θα δημοσιευθεί λίγες ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής εκδήλωσης. Και πριν περάσουμε στον καλεσμένο μας αγαπητή μου που θα συζητήσουμε για τα ανάλογα θέματα, τον κύριο Διονύση Κωνσταντάτο, ο βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάξης Παναγής Καπάτος, επισημαίνει τη σημασία των χρημάτων που έρχονται και αυτά είναι 256.291,38 ευρώ για τον Δήμο Αργοστολίου, 60.051,27 για το Δήμο Σάμις, 33.771,12 ευρώ για το Δήμο Λιξουρίου, η Ιθάκη δεν αναφέρεται, και αυτά τα χρήματα αφορούν για την ευαγωσοστική, την ευαγωσοστική κάλυψη. Επιτρέψτε μας μία πολύ πολύ μικρή διακοπή και επιστρέφουμε με τον συνομιλητή μας.

0: Και ναι, έχουμε τον κύριο Κωνσταντάτο στη γραμμή μας, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την πολιτική προστασία του Δήμου Αργοστολίου, για τις παραλίες και μόλις σας ενημερώσαμε για τα χρήματα που κατανέμονται σε Αργοστόλη, Σάμι και Λιξούρη για τους ναυαγοσώστες. Καλό μεσημέρι, κύριε Κωνσταντάτο.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να ευχηθώ καλό καλοκαίρι. Καλή τουριστική περίοδος έχει ξεκινήσει ήδη. Λοιπόν, ωστόσο οι δικές σας αρμοδιότητες είναι περισσότερες και κατά κάποιο τρόπο μεγενθύνονται αυτή την περίοδο. Γιατί όπως προείπα, είσαστε υπεύθυνος και για τον καθαρισμό των παραλίων. Ενημερώθηκα ότι έχετε περάσει και άλλες, σε άλλες διαδικασίες. Τώρα δεν ξέρω αν ήταν αλυσοπρίωνο ή απλοπριώνη. Για το κόψιμο κλαδιών, τα οποία εμποδίζουν την ορατότητα. Έχετε περάσει και σε τέτοιες διαδικασίες?
1: Βοηθάμε, δεν υπάρχει.
0: Συνεπικουρείτε λοιπόν. Δεν υπάρχει, ναι.
1: Βοηθάμε γιατί χρειάζεται η βοήθεια και όσοι είναι στο Δήμο αυτό κάνουν όλοι.
0: Μάλιστα.
1: Με τον τρόπο και με την αρχή μπορεί να βοηθήσει.
0: Λειτουργείτε επιβάτως επιστητού δηλαδή.
1: Δεν έχουμε εργάτες, τα γνωρίζετε αυτά. Συνταξιοδοτούνται αρκετοί.
0: Κάτι ακούστηκε από χθες ότι θα μπουν στη διαδικασία να δώσουν ανθρώπινο υλικό κατά κάποιο τρόπο στους Δήμους. Λοιπόν, είναι κάτι που έρχεται.
1: Καλοδεχούμενα αυτά.
0: Ναι. Κύριε Κωνσταντάτο, όσον αφορά την πολιτική προστασία, να τα πάμε τομεακά, αν θέλετε. Μας είχατε πει κάποια στιγμή ότι ήδη τα συντονιστικά σας όργανα όσον αφορά το Δήμο αλλά και τη συμμετοχή σας και συμπόρευσή σας με την περιφέρεια έχουν ήδη καταγράψει και έχουν ήδη κατά κάποιο τρόπο προσχηματίσει του πώς θα κινηθείτε το φετινό καλοκαίρι, σωστά?
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, υπάρχει κάτι το οποίο έρχεται να προσθεθεί σε όλα αυτά τα οποία προείπαμε?
1: Ήταν αυτά που γίνονται κάθε χρόνο, οι καθαρισμοί των οικοπαίδων, των ανακάλυπτων χώρων,
0: ναι.
1: Και βασικά η πρόληψη. Δίνεται πάρα πολύ μεγάλο έμφαση, μεγάλη το βάρος στην πρόληψη. Να βοηθήσουμε όλοι για να με καλά αποτελέσματα.
0: Από τα στοιχεία που έχετε έως σήμερα, έχουν περάσει στον καθαρισμό των οικοπαίδων οι ιδιώτες την ανάλογη στιγμή, την ανάλογη ώρα ή έπεται όλη αυτή η διαδικασία?
1: Καθαρίζονται οι χώροι, καθαρίζονται τα οικόπεδα, οι ακάλυπτοι χώροι. Είναι μέχρι τις 15 Ιουνίου η προθεσμία.
0: Ακριβώς.
1: Για να καταθέσει κάποιος την αίτηση ότι δεν υπάρχει η δήλωση ότι έκαμε τον καθαρισμό.
0: Mm-hmm.
1: Και δεν είναι μόνο ότι πρέπει να κινούμαστε επειδή ο νόμος το λέει. Από μόνοι μας πρέπει να... Εμείς κάνουμε τους νόμους. Δηλαδή, όταν έχεις ένα
0: ή τους χαλάμε τους νόμους, διαφορετικά δεν θα υπήρχαν οι νόμοι. Ή τους καταστρατηγούμε.
1: Όλα γίνονται, αλλά πιστεύω ότι ο κόσμος βοηθάει σε αυτό το κομμάτι. Έχουμε βαρεθεί να βλέπουμε να καίγεται η χώρα μας, να καίγεται η Ελλάδα, η πατρίδα μας.
0: Είναι γεγονός.
1: Περιουσίες, άνθρωποι και ό,τι συνέπειες έχει μια αστική πυρκαγιά.
0: Πολλές συνέπειες. Λοιπόν, ήδη είχαμε κάποια συμβάντα βέβαια, όχι μόνο στο Δήμο Αργοστολίου, πολύ περισσότερο στον αντίπερα όχθη. Ήδη έχουν επιβληθεί αρκετά τσουχτερά πρόστιμα από την πυροσβεστική υπηρεσία.
1: Ό,τι ανακοινώνει η πυροσβεστική, δυστυχώς μπαίνει το κομμάτι του προστίμου. Ή ευτυχώς μπορούμε να πούμε, γιατί κάποιοι δεν συμμορφώνονται, δεν υπακούνε.
0: Σωστά. Λοιπόν.
1: Δεν είναι η χώρα, ο τόπος μας, το νησί μας, εδώ που ζούμε, είναι για όλους μας.
0: Ωραία.
1: Οπότε όλοι πρέπει να βοηθήσουμε.
0: Και πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα και της περίοδου αυτής, παραλίες. Δεν ξέρω σε τι φάση βρίσκεστε, γιατί σίγουρα χρειάζεται και μηχανήματα χρειάζεστε και ανθρώπινο βεβαίως, τον ανθρώπινο παράγοντα για να καθαρίσετε, γιατί ο καθαρισμός των παραλίων αφορά τους Δήμους. Σωστά.
1: Ναι, για το Δήμο Αργοστολίου.
0: Μόνο υποχρεώσει.
1: Το Δήμο Αργοστολίου έχουν ξεκινήσει, καθαρίζονται, πολλές είναι καθαρές. Συνεχίζεται αυτό το κομμάτι. 1η Ιουνίου πρέπει να είμαστε έτοιμοι όλοι. Ναυαγοσώστες, πύργοι και τα πάντα. Πρόσβαση για αμαία, για ό,τι κάνουμε κάθε χρόνο και επιπλέον αυτά που θα κάνουμε και φέτος.
0: Λοιπόν,
1: να πούμε... Παραγγείλουμε πολλή δουλειά. Είναι τα νερά, τα ντουζ, οι βρύσες, η πρόσβαση στις παραλίες, ο καθαρισμός. Οι πύργοι, οι ναυαγοσώστες, τα πάντα. Είναι μια λυσίδα.
0: Κύριε Κωνσταντάτο,
1: πρέπει να μην πάει κρίκος.
0: Ναι. Λοιπόν, το 24, αν δεν κάνω λάθος, και μάλλον δεν κάνω λάθος, ήρθαν να προσθεθούν 7 αλλαγές με νόμο για τις παραλίες. Η διαφανής ηλεκτρονική διαδικασία για τη δημοπράτηση των παραλίων γίνεται πλέον από τη χρηματική υπηρεσία και όχι από τους Δήμους. Αυτό είναι γνωστό. Λοιπόν, και μάλιστα ψηφιακά, ούτως ώστε να υπάρχει διαφάνεια. Μετά, εκ των πραγμάτων, η υποχρέωση όμως της διακήρυξης αφορά τους Δήμους, όχι τη χρηματική υπηρεσία. Σωστά?
1: Σωστά, ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Υποχρέωση και αυτή. Λοιπόν,
1: πολλές υποχρεώσεις.
0: Ναι. Το όφελος τελικά από την διαχείριση των παραλίων πέραν των υποχρεώσεων, ποιο είναι για τους Δήμους, επί της 100 τουλάχιστον, ξέρουμε?
1: Και δεν μπορώ να σας πω κάποια νούμερα, αλλά εγώ θα μιλήσω γενικά.
0: Ναι.
1: Ο όφελος είναι για τον τόπο μας, για το νησί μας. Όταν είναι μια παραλία καθαρή και αποδεχτή από αυτούς που θα τη χρησιμοποιήσουν, έχουμε και αυτό το όφελος που είναι το πιο βασικό. Οπωσδήποτε μετράει το οικονομικό, ναι, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά έξοδα για να καλύψεις αυτό το κομμάτι που λέγονται παραλίες.
0: Σωστά.
1: Επιφωνώ σε αυτό. Αλλά σου μένει ηθική ικανοποίηση στο τέλος ότι έχω μια παραλία που ο καθένας που θα κατέβει κάτω θα βρει αυτό που θέλει για να μπορέσει να ξανάρθει και του χρόνου, για να μπορέσει να γράψει θετικά σχόλια. Και αυτή η ικανοποίηση μένει για όλους μας. Ωραία. Και πιστεύω ότι μένει και για τους ανθρώπους που μένουν στο νησί.
0: Οπότε κρατάμε...
1: Τα δεσμενή σχόλια μας αγγίζουν όλους.
0: Ναι, οπότε κρατάμε και αυτό το όφελος.
1: Να το αποφύγουμε.
0: Λοιπόν, απάτητες παραλίες έχουμε?
1: Υπάρχουν.
0: Στη Κεφαλονιά?
1: Όχι, όλες οι παραλίες, εντάξει, απάτητες. Μπορεί ο άλλος να πάει με το μονοπάτι, μπορεί να πάει με μια...
0: Όχι, δεν εννοώ αυτό.
1: Α.
0: Είναι που απαγορεύεται η παραχώρηση και κατ' επέκταση τοποθέτηση ομπρελών ξαπλωστρών.
1: Ναι, υπάρχουν παραλίες που δεν μπορείς να τοποθετήσεις κάποια πράγματα όσον αφορά το κομμάτι του τουρισμού.
0: Ωραία, κάποια στιγμή βγήκε βέβαια η λίστα, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής τώρα, όσον αφορά αυτά που έχουν δασπιστεί. Όσον αφορά τη διαχείριση και την υποχρέωση αυτών που αναλαμβάνουν να διαχειριστούν, που τις παίρνουν δηλαδή για εκμετάλλευση, είναι κάτι που αφορά αυτούς. Για την προσβασιμότητα του κάποιου που δεν θέλει να καθίσει σε κάθισμα ή οτιδήποτε άλλο. Όμως, δεν ξέρω αν έχουμε μπει στη διαδικασία, γιατί λογικά μέσα σε αυτή την νομολογία υπάρχει και η προσφορά προς τον λουόμενο, ακόμη και δωρεάν σύνδεση με ίντερνετ και τα λοιπά. Επίσης, πέρα από το ότι η παρουσία των αβαγωσών σε οργανωμένη παραλία είναι τεράστια υποχρέωση για τον οικείο δήμο, και το είπατε προηγουμένως,
1: όπου έχουμε την υποχρέωση, ναι,
0: λοιπόν, πρέπει να τοποθετούνται κινητά στοιχεία για την εξυπηρέτηση του κοινού. Αυτό δεν το έχω καταλάβει, πιστέψτε με. Εννοούνε δηλαδή κάδους απορριμμάτων.
1: Και κάδους απορριμμάτων και τουαλέτες αμαία να είναι προσβάσιμες
0: στο
1: κοινό. Και σκάλες πρόσβασης στην παραλία για τα άτομα που πρίζουν τις ανάγκες αυτής για τα αμαία.
0: Ναι.
1: Όπως ναι, είναι στην υποχρέωση τη δική μας αυτά να γίνουν. Πιστεύω ότι γίνονται και με το παραπάνω, όχι μόνο στο μέτρο που μπορούμε, επερβαίνουμε αυτούς για να γίνουν αυτά.
0: Ναι.
1: Και αυτό που σας είπα, να έχουμε την ικανοποίηση ότι οι παραλίες της Κεφαλονιάς, όχι μόνο του Δήμου μας, της χώρας μας, είναι προσβάσιμες, είναι σωστές, και ο κόσμος που θέλει να πάει σε οποιαδήποτε παραλία να μείνει ευχαριστημένος και για να να έρθει του χρόνου, για να πει σε κάποιον γνωστό του ότι πήγα και ευχαριστήθηκα, οπότε μπορείς να...
0: Ωραία. Να πάμε σε κάτι πολύ εξεζητημένο, αλλά ενδεχομένως να είναι άκρος εξυπηρετικό, έτσι. Αναφέρονται και σε αξιοποίηση ντρόουν και δορυφόρων για αποτελεσματικούς ελέγχους από την πολιτεία, και μέσα σε αυτό βεβαίως είναι και η Δήμη. Δεν είναι απλά γενικά το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας ή η Οικονομική Αστυνομία κτλ. Είναι και η Δήμη. Υπάρχει περίπτωση να φτάσουμε στην χρησιμοποίηση, αξιοποίηση νέων τεχνολογιών αυτού του τύπου και στην Κεφαλονιά, στο Δήμο Αργοστολίου? Όχι.
1: Οπωσδήποτε θα, κάποια στιγμή, ναι, θα αναγκαστούμε, και νομίζω ότι είναι και όφελος για κάθε Δήμο να μπορέσει να καλύπτει όλες αυτές τις ανάγκες.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν. Τα ντρόουν είναι τώρα για την πολιτική προστασία, για τις πυρκαγιές και αυτά. Αλλά νομίζω ότι σε όλο το κομμάτι του τουρισμού θα πρέπει να εφαρμοστούν και αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Και για καλύτερα αποτελέσματα και για πιο εύκολα.
0: Ωραία. Και την κάλυψη, τέλος πάντων, και την ασφάλεια και ενδεχομένως κάποιας παραβατικότητας. Λοιπόν, αυτά είναι τα καινούργια, είναι ο επτάλογος της χρήσης των παραλίων από ιδιώτες και από την πολιτεία και τους δήμους, και από εκεί και πέρα ολοκληρώσαμε και αυτό το κομμάτι από τη στιγμή που μας είπατε ότι ήδη οι περισσότερες παραλίες είναι καθαρές. Λογικά θα έχουν λήξει, καταλήξει όσον αφορά τους ιδιώτες που θα τις διαχειριστούν.
1: Ναι. Ήδη οι ιδιώτες εργάζονται.
0: Ωραία, πολύ ωραία.
1: Τοποθετούν αυτά που είναι στην υποχρέωσή τους και αυτά που λέει η σύμβασή τους, για να καλύψουν τις ανάγκες του κόσμου που θα πάει στις παραλίες αυτές.
0: Λοιπόν. Αυτά για τη βελτίωση προστασίας των παραλίων. Τα είπαμε πριν. Υπάρχουν βεβαίως και ευθύνες του κάθε πολίτη όσον αφορά την καθαριότητα, όσον αφορά τη συμπεριφορά του στην παραλία. Ας αναλάβουμε και εμείς τις ευθύνες μας. Ναι.
1: Βεβαίως. Ο κόσμος θα πρέπει να βοηθάει σε όλα.
0: Τώρα, να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Είσαστε επιφορτισμένος με πάρα πολλά καθήκοντα, κύριε Κωνσταντάτο, και εύχομαι δύναμη και υγεία να έχετε, να ανταπεξέρχεστε.
1: Ευχαριστώ επίσης και εσείς.
0: Πάμε στο θέμα τώρα των ζώων. Δεν μιλάμε μόνο για τα αδέσποτα τα οποία λογικά έχουν μπει σε κάποιο, κατά κάποιο τρόπο σε κάποιες ρυθμίσεις ή κάποια μέτρα που έχετε λάβει. Κάποια στιγμή είχατε αναφέρει στο σταθμό μας εδώ ότι στα χωριά θα τοποθετηθούν τα ίστρες, να το πω έτσι και να γίνουμε κατανοητοί, έτσι.
1: Ναι,
0: και ότι μπαίνουν και οι κοινότητες σε αυτή τη διαδικασία. Αυτή η ιστορία πώς πάει?
1: Θα πρέπει να γίνει το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου.
0: Ναι.
1: Νομίζω πως είναι έτοιμο και σιγά σιγά να εφαρμοστεί, να περάσει από Δημοτικό Συμβούλιο ό,τι χρειάζεται νόμιμα. Και απλώς να ζητήσουμε τη βοήθεια των τοπικών κοινοτήτων, του κόσμου όλου, να υπάρχει, μπορεί να υποδείξει ο κάθε πρόεδρος της τοπικής κοινότητας σε ένα σημείο που να μπορεί να σιτίζονται και να ποτίζονται κάποια δέσποτα ζώα. Όχι σε μεγάλο αριθμό,
0: έτσι, ναι.
1: Ένα-δύο σε κάθε κοινότητα, ή στη μία κοινότητα να έχει δύο, στην άλλη να μην έχει κανένα. Να υπάρχει μία βοήθεια από όλους. Γιατί τα δέσποτα δεν είναι μόνο για του Δήμου το κομμάτι αυτό, είναι για όλους μας. Τα δέσποτα που υπάρχουν στο νησί και στο Δήμο μας είναι από εμάς τους ίδιους.
0: Σωστά.
1: Δεν ήταν ουρανοκατέβατα. Ο άλλος
0: δεν τα στυρώνει τα ζώα του και μετά τα πετάει. Ναι.
1: Πάρα πολλά τα παραδείγματα που τους τελευταίους μήνες μας αφήνουν 4, 6, 8, την άλλη φορά 8 κουταβάκια, 4 και 4 σε 2 κούτες στη ΒΙΤΕ.
0: Μάλιστα.
1: Τις προηγούμενες μέρες φέρανε 6 από μια τοπική κοινότητα. Και αυτό γίνεται κάθε λίγο.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να υπάρχει
0: κοινωνική ευθύνη.
1: Αυτά που λέει ο νόμος, η ευθύνη βέβαια. Να τα στηρώσεις, να τα τσιπάρεις, να τα εμβολιάσεις, για να μπορέσουμε κάποια στιγμή να είμαστε και εμείς σωστοί απέναντι σε αυτά που γίνεται, απέναντι στα ζώα και απέναντι σε όλους και στους ανθρώπους μας.
0: Για τα τελευταία που καταγράφηκαν στις Μηνιές για τα δύο δέσποτα, τι έχετε να μας πείτε, κύριε Κωνσταντάτο?
1: Ναι, υπήρχαν, δεν ξέρω αν έχει λήξει ακόμη, αλλά μέχρι και χθες που και εγώ προσωπικά έκανα μία βόλτα στις Μηνιές στο αεροδρόμιο και μιλάω συνέχεια με τους ανθρώπους που είχαν πει ότι τα είδανε τα σκυλιά, αυτά φανερωθήκανε παραμονές πρωτομαγιάς.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Παραμονές πρωτομαγιάς, ναι. Την Πέμπτη Παρασκευή ήταν η πρωτομαγιά, την Πέμπτη το βράδυ έγινε ένα επεισόδιο από τα δύο αυτά λυκόσκυλα, τα δέσποτα.
0: Σε μία στάνη,
1: όπως κατήγγειλε η ιδιοκτήτρια της στάνης για την οποία μιλάμε συνέχεια το τηλέφωνο, γιατί κάθε μέρα και από εκεί πηγαίνουμε, δεν έχουν ξανά. Κατήγγειλε ότι τις σκοτώσανε 3 πρόβατα και κάποια άλλα τα χτυπήσανε, τα τραυματίσαν. Καταγγείλαν και κάποιοι άλλοι κάτοικοι των περιοχών εκεί, για γάτες, και κάποιοι άλλοι είπαν για πουλερικά.
0: Ναι.
1: Βέβαια, γράφτηκε κατά κόρο και δημοσιεύανε την είδηση.
0: Ακριβώς. Για πολύ περισσότερα.
1: Για πολύ περισσότερα, ναι. Για 30-40 γάτες και για αρκετά πουλερικά. Στα πουλερικά έχω την εντύπωση ότι δεν είπανε αριθμού, αλλά είπανε για αρκετά. Εμείς που μιλήσαμε, και εγώ προσωπικά, και ακόμη και χθες μιλήσαμε 4 κατοίκους των περιοχών εκεί, όχι μόνο στις Μηνιές, αλλά και στα Σαρλάτα, και στα μεταξάτα, έχουν να τα δούνε από τις πρώτες μέρες που εμφανιστήκαν. Δεν έχει κάνει κανείς επίσημη καταγγελία όταν έχουμε μία γάτα ή ένα οδό αδέσποτο ή δεσποζόμενο, το οποίο το έχουμε στο σπίτι μας και το έχουμε τσιπάρει, το έχουμε εμβολιάσει και κάνουμε αυτά που λέει ο νόμος. Όταν το οδό αυτό θανατωθεί, είτε από γυρατιά, είτε από βίαιο επεισόδιο όπως ήταν τα σκυλιά, είτε από κάτι άλλο, είμαστε υποχρεωμένοι να το πάμε και στο φθινίατρο να καταγράψει το περιστατικό και μετά να γίνει η ταφή του.
0: Αχα, έτσι
1: για λέει. Όλα αυτά, ναι, όταν εγώ έχω ένα σκυλί, έχω με το τσιπάκι του και αυτά και έχει ονοματεπώνυμο το σκυλί και πάθει κάτι, ένα βίαιο συμβάνε, οτιδήποτε, θα ανακοπεί το σκυλί από πολλούς παράγοντες. Πρέπει να πάω να το δει ο φθινίατρος, να δω από τι έγινε αυτό το περιστατικό, να καταγραφεί και να ειδοποιήσω το φθινίατρο ότι ξέρεις κάτι, ένα σκυλί που είχε μία γάτα, έγινε αυτό το περιστατικό, το έθαψε, τελείωσε. Κανένας δεν πήγε στους φθινίατρους, τουλάχιστον που μίλησα εγώ και στους τρεις φθινίατρους που έχουμε συμβάσεις με τον Δήμο, δεν πήγε κανείς καμία γάτα. Κάποια στιγμή στην Πενταμελή Επιτροπή που είμαι πρόεδρος για τα αδέσποτα, τοποθετήθηκε κάποιο μέλος της Επιτροπής και είπε κάποια περιστατικά για γάτες. Όταν μετρηθήκαν αυτά τα περιστατικά ήταν 5-6 και λέω, είπατε για 6 περιστατικά, εγώ θέλω να πω πως είναι 10. Πού είναι οι 40 γάτες που γραφτήκανε?
0: Μάλιστα. Και όχι μόνον. Ένα σκυλί το οποίο θα δοκιμάσει αίμα, είναι γεγονός ότι θα ξαναδοκιμάσει. Λοιπόν, εάν είχαν συμβεί τόσα περιστατικά όπως διακινήθηκαν μέσω των μέσων, θα έπρεπε λογικά να υπάρξει πλέον συλλογή των ζώων αυτών, γιατί εκ των πραγμάτων δεν θα σταματούσαμε τίποτα. Τώρα μας λέτε ότι όχι μόνο δεν δηλώθηκαν, ότι υπήρχαν απλές αναφορές, ενδεχομένως μία ενημέρωση, αλλά όχι όμως με καταγεγραμμένα κρούσματα.
1: Κοιτάξτε, καταγεγραμμένο είναι... και κάποιοι μου είπαν ότι το έχουν σε βίντεο που τα σκυλιά αυτά πνίξαν μία γάτα. Καταγεγραμμένο στην αστυνομία είναι η μήνυση που κατέθεσε.
0: Α, υπάρχει μία μήνυση.
1: Η κυρία που έχει τα πρόβατα. Τις φάγανε αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή η είδηση όμως που έγινε τις μέρες της Πρωτομαγιάς ξαναδημοσιεύτηκε πριν από λίγες μέρες. Και μετά ξαναδημοσιεύτηκε και φτάγει και ξανά.
0: Ναι.
1: Εντωμεταξύ κανείς δεν έχει ξαναδεί τα σκυλιά κάτω στην περιοχή. Από τότε στα σκυλιά χαθήκανε.
0: Περίεργα πράγματα. Μάλιστα.
1: Ναι. Τώρα να υποθέσουμε πολλά πράγματα μπορεί να
0: υποθέσει. Πολλά μπορεί να υποθέσει κανείς πλέον. Ναι.
1: Αλλά δεν είναι κάτι να δεν γνωρίζουμε κανείς.
0: Σωστά.
1: Αυτά είναι τα συγκεκριμένα. Δες.
0: Σε περίπτωση, κύριε Κωνσταντάτο, να τα αφήσουμε αυτά τα σκυλιά.
1: Εμείς ήταν δήμος με την υπηρεσία, στήσαμε μία παγίδα.
0: Μου απαντάτε τώρα σε αυτό το οποίο θα σας ρωτούσα, για πείτε μου. Πείτε μας.
1: Μία παγίδα σε ένα σημείο εκεί που είπαν ότι τα είδανε αρκετές κάτοικοι της περιοχής. Και μετά αλλάξαμε την τοποθεσία και την πήγαμε σε ένα άλλο σημείο. Η παγίδα πρέπει να ήταν μέχρι χτες το απόγευμα. Μίλησα με την κυρία που έχει φτάνει που τη φοράει τα πρόβατα. Μου είπε, κύριε Κωνσταντάτε, νομίζω ότι δεν χρειάζεται.
0: Μάλιστα.
1: Να την πάρετε κιόλας στην παγίδα, γιατί δεν έχουν ξαναφανερωθεί από αυτές τις μέρες.
0: Με λίγα λόγια, σε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις που συνεχίζονται αυτά τα φαινόμενα, ο Δήμος υποχρεούται με την ανάλογη υπηρεσία να συλλάβει αυτά τα σκυλιά, έτσι.
1: Και ναι, από εκεί και πέρα. Μας, με τα μέσα που διαθέτουμε, ναι, να κάνουμε τις ενέργειες. Είμαστε παρόντες από την πρώτη στιγμή που ανακοινωθήκε και που κυκλοφόρησε αυτή η είδηση. Από την πρώτη στιγμή και βράδυ και πρωί. Ο υπάλληλος μαζί με την προϊσταμένη του τμήματος και εγώ προσωπικά έχω πάει, με έχουν δει κάτι εκεί που μιλάω για αυτά, να θέλω να αποδείξω κάτι. Έχω πάει τουλάχιστον 4-5 φορές και έχω γυρίσει την περιοχή με το αυτοκίνητό μου και σιγά σιγά από χωματόδρομους και από εκεί που είχαν πει ότι πέρασε.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχετε να συμπληρώσετε κάτι σε σχέση με όλα αυτά τα οποία είπαμε, αφού σας ευχαριστήσω και για το χρόνο αλλά και για την ενημέρωση που τη χάνουμε. Και επίσης, επειδή έχω παρατηρήσει, κύριε Κωνσταντάτο, δεν ξέρω γιατί το κάνουν κάποιοι, σε χωριά να έχουν μεγαλόσωμα σκυλιά, να τα συνοδεύουν στον περίπατό τους, αλλά να τα έχουν χωρίς το λουρί, καλό θα ήταν να μην το κάνουν αυτό. Γιατί κυκλοφορούν και άλλα ζώα και κυκλοφορούν και παιδιά. Λοιπόν.
1: Οπωσδήποτε είναι ένα θέμα, νομίζω ο καθένας που θα πάρει το σκυλί του οποιοδήποτε.
0: Δεν μπορεί να έχεις ένα λυκόσκυλο και να το βγάζεις χωρίς λουρί. Εντάξει, είσαι μαζί του, αλλά το σκυλί θα σου φύγει. Θα κυνηγήσει τη γάτα και αν είναι ένα παιδί εκεί κοντά που είναι δικιά του η γάτα, τι θα γίνει δηλαδή.
1: Το σκυλί μπορεί να αντιδράσει για πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω γιατί το κάνουν κάποιοι.
1: Θα πρέπει να βοηθάει ο κόσμος και αυτό. Είναι υποχρεωμένος να το έχει δεμένο, να καθαρίζει ό,τι ακαθαρσίες κάνει το σκυλί. Δεν μπορεί να είναι έτσι.
0: Καλά, αυτό αφήστε το. Αυτό αφήστε το, γιατί πλέον εάν κάνει κανείς μία βόλτα τις ανάλογες ώρες μέσα στην πόλη του εργοστολίου, δεν χρειάζεται να βγει έξω. Ναι, θα καταλάβει πως συμπεριφέρονται κάποιοι. Είναι ελάχιστοι αυτοί που έχουν το γάντι. Είναι ελάχιστοι αυτοί που έχουν το γάντι και τη σακουλίτσα, κύριε Κωνσταντάτου. Ελαχιστότατοι.
1: Είναι η υποχρέωσή μας να το έχουμε αυτό.
0: Ναι, είναι και πέφτουν και πρόστιμα, αλλά τέλος πάντων.
1: Αυτό είναι, δεν είναι μόνο.
0: Μάλιστα.
1: Για τα ζώα και για τα δέσποτα και για όλα.
0: Λοιπόν, δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις. Γίνεται να τα βάλουμε στο ζύγι. Ναι, λοιπόν. Σας ευχαριστώ για τα όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Καλή δύναμη για τη σεζόν η οποία άνοιξε ήδη. Και με υγεία και γενικώς με τα όσα έχετε μπροστά σας να φτάσετε να ολοκληρώσετε μέσα από συνεργασία στην περίοδο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που αφαιρέσατε για σεμένα.
0: Να είστε καλή.
1: Να πούμε τα θέματά μας και στη διάθεσή σας όποτε ξαναχρειαστείτε.
0: Σας ευχαριστώ. Σας φύγω το χέρι. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, κύριε Κωνσταντάτου. Γεια χαρά. Ο κύριος Κωνσταντάτος είναι και πρόεδρος της εθελοντικής ομάδας δασοπροστασίας Κοσμίας. Λοιπόν, όντως συμμετέχει παντού. Οφείλω αυτό να το ομολογήσω, γιατί ξέρετε, το να διαχειρίζεσαι τα κοινά δεν είναι μόνο διευθύνω από ένα γραφείο. Για κάποιους είναι ακόμη και βάζω και το δικό μου το χέρι. Να κλαδέψω, να κόψω, να βοηθήσω, να συνεργαστώ. Λοιπόν, κάπως έτσι η ομαδική δουλειά καταλήγει σε ωφέλεια όλων μας και βέβαια καλό θα ήταν να βλέπουμε πολύ κόσμο να μπαίνει στη διαδικασία. Προηγουμένως ανέφερα, καλά και με τα σκουπίδια αφήστε το να πάει. Αφήστε το. Μια έξυπνη κάμερα θα έβγαζε τα καλύτερα μια candid κάμερα εκπομπής.

έχουμε ενημέρωση ότι για 3 μήνες ενισχύεται το νοσοκομείο Κεφαλονιάς με ρευματολόγο από το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών. Ιατρός θα διενεργεί τακτικό εξωτερικό ιατρείο για 2 Παρασκευές μηνιαίως και τα ραντεβού θα κλείνονται μέσω της Εθνικής Τηλεφωνικής Γραμμής, παρακαλώ, του 1566, μέσω της εφαρμογής My Health App, είτε μέσω της ιστοσελίδας findoctor.gov.gr ή τηλεφωνικά στο 2671-361-191, είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία, τέλος πάντων. Για το μήνα Μαΐου, ο ιατρός θα κάνει εξωτερικό ιατρείο 22 Μαΐου. Ρευματολόγος, παρακαλώ.

Κάποιοι θα έχετε διαβάσει σχετικά ότι τα ζώα μπορούν να νιώσουν, έχουν μια αίσθηση που μπορούν να πιάσουν κάποια πράγματα, ιδιαίτερα με καρκίνους. Τον πρώτο σταθερό σκύλο λοιπόν θεραπείας επίσης μπορούν να βοηθήσουν και να ενισχύσουν και τη θεραπεία ενός ασθενούς καρκινοπαθούς. Τον πρώτο σταθερό κύκλο να επαναλάβω λοιπόν θεραπείας επέκτησε και επίσημα το Εθνικό Σύστημα Υγείας με το νοσοκομείο Μεταξάνα, υποδέχεται τον Ντίλαν, παρακαλώ, που θα φροντίζει τους ογκολογικούς ασθενείς που νοσηλεύονται στην ημερήσια νοσηλεία. Το νοσοκομείο έχει ήδη στο δυναμικό του το Βαγγέλη, που κάνει εβδομαδιαίες επισκέψεις στο συγκεκριμένο νοσοκομείο. Ο Ντίλαν τώρα αποτελεί τον πρώτο σταθερό σκύλο θεραπείας. Ο τετράποδος φροντιστής έπιασε ήδη δουλειά την 3η 12 Μαΐου, συμβολικά για την Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτών, τιμώντας με ένα ξεχωριστό τρόπο όλους τους επαγγελματίες υγείας που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στους ασθενείς με φροντίδα ανθρωπιά και αφοσίωση. Είναι ο πρώτος σκύλος θεραπείας επισκέψεων του Εθνικού Συστήματος Υγείας ο Ντίλαν, καθώς και δαιμόνας του γίνεται ο διοικητής στο νοσοκομείο Μεταξά ο Σαράντος Ευσταθόπουλος. Ο τετράποδος φίλος του κατάφερε να κερδίσει τις καρδιές ασθενών, συνοδών και προσωπικού από την πρώτη κιόλας μέρα του στη μονάδα ημερήσιας νοσηλείας του Μεταξά. Η δουλειά του είναι να στέκεται δίπλα στους ογκολογικούς ασθενείς της μονάδας ημερήσιας νοσηλείας, προσφέροντας ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη, αγάπη, στιγμές ξεγνιασιάς και χαμόγελο μέσα από τη μοναδική θεραπευτική δύναμη της επαφής ανθρώπου και ζώου. Η δράση εντάσσεται στο πρωτοποριακό πρόγραμμα Παρέα με Ουρά, το οποίο αποτέλεσε έπνευση και όραμα του Ευσταθόπουλου και υλοποιήθηκε από το νοσοκομείο Μεταξά το 25 σε συνεργασία με ανάλογο οργανισμό, ανοίγοντας ένα νέο δρόμο στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη των ογκολογικών ασθενών. Το πρόγραμμα συμπλήρωσε ήδη έναν χρόνο επιτυχημένης λειτουργίας με έναρξη 14 Απριλίου του 2025, έχοντας αγκαλιαστεί θερμά από ασθενείς, συνοδούς αλλά και επαγγελματίες υγείας. Και ο Ντίλαν θα πραγματοποιεί λοιπόν δύο επισκέψεις την εβδομάδα κατά τις πρώτες εβδομάδες εργασίας του. Ένα λάξ Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη Παρασκευή, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα οι ασθενείς να έρθουν σε επαφή με ένα σκύλο θεραπείας.

0: Store.
1: Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Φιξάραμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή, κλείνοντας ένα ακόμη πενθήμερο μαζί. Και κλείνοντας, να στείλω τους χαιρετισμούς μου στο Βαγγέλη εξ Αθηνών, στον πατέρα του Διονύση, στο φιλό τον Κώστα στο Λιξούρι, το Βικέντη από το Λιξούρι, την Άννα, το Σπύρο, τη Μαρία, την Ευανθία, την Αγγελική, την Ειρήνη, την κυρία Μαριάνθη, την κυρία Μαριάνθη επίσης και από Αργοστόλη, τον Γεράσιμο από την Κοντογενάδα, τον κύριο Γιάννη από τα Ζόλα, τον κύριο Γρηγόρη από το Καλανόρος, την κυρία Άννα από τα Σπαρτιά, τον κύριο Νίκο, τον κύριο Θέμη από τα Καλλιγάτα. Ακόμη την κυρία Σπασία, τον κύριο Βαγγέλη από τη Λακύθρα, τον κύριο Γεράσιμο, κύριο Γιώργο από Κουρκουμελάτα, την κυρία Νιώβη, την αρχοντισά μας, τη Χριστίνα και Παναγιδία Χειρός, Λεωνιδάκη, Λιθοστρότου 4 στο Αργοστόλι, το Χαράλαμπα από τα Βατίσια, την Ολγίνα Κρής, το Θεόδωρο το Σολωμό, Παναγία Καβαλιεράτο, ακόμη την Αναστασία από τον Κορυδαλό, τον Βασίλη από τον Αγιάννη, το Ρέντι, την κυρία Μαργαρίτα επίσης από το Αργοστόλι, τη Μαντά Μαρία, την κυρία Μαντώ, την Εύα τη Χαρίκλια. Να είστε όλοι καλά. Πάμε να κλείσουμε με Καράβια Άλυτες. Ένα πολύ όμορφο τραγούδι του Μάνου Λοΐζου.

0: Όλες οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr. Inkefalonia 89,2. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
3: MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία.
4: Βεργότια 2026. Το Διεθνές Meeting Στίβου της Κεφαλονιάς επιστρέφει δυναμικά στο ανακαινισμένο στάδιο Αργοστολίου. Σάββατο 16 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Με τη συμμετοχή του δύο φορές Χρυσού Ολυμπιονίκη Μίλτου Τεντόγλου και σπουδαίων ονομάτων από 20 χώρες. Βεργότια 2026. Το Continental Tour της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου περνάει από το Αργοστόλι και μας υπόσχεται μοναδικό θέαμα και μεγάλες επιδόσεις. Σάββατο 16 Μαΐου, ώρα 5 το απόγευμα, στάδιο Ανδρέας Βεργωτής. Με ελεύθερη είσοδο για όλους τους φιλάθλους. Μην το χάσετε!
5: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
6: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
5: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
6: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
5: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
6: Τι ερώτηση!
5: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
6: Αυτό ξαναπες.
5: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
7: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
0: e-pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26999.

Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

αριθμό στο κινητό. Να δω ποια κλίση η καρδιά θα αναγνωρίσει. Κάτι βδομάδες.

0: πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inats.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inats.gr, inats.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ. In Κεφαλονιά, 89,2. Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Εργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
1: Βεργότια 2026. Το Διεθνές Meeting Στίβου της Κεφαλονιάς επιστρέφει δυναμικά στο ανακαινισμένο στάδιο Αργοστολίου. Σάββατο 16 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Με τη συμμετοχή του δύο φορές Χρυσού Ολυμπιονίκη, Μίλτου Τεντόγλου και σπουδαίων ονομάτων από 20 χώρες. Βεργότια 2026. Το Continental Tour της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου περνάει από το Αργοστόλι και μας υπόσχεται μοναδικό θέαμα και μεγάλες επιδόσεις. Σάββατο 16 Μαΐου, ώρα 5 το απόγευμα, στάδιο Ανδρέας Βεργωτής. Με ελεύθερη είσοδο για όλους τους φιλάθλους. Μην το χάσετε!

στα μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Στο πλαίσιο έκδοση των νέων προσκλήσεων για το περιφερειακό πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 2021-2027, που αφορούν τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Γιάννης Τρεπεκλής εκκίνησε ένα νευρή κύκλο διαβουλεύσεων με τις δημοτικές αρχές. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί εκτενείς συναντήσεις εργασίας, τόσο διαζώσεις όσο και διαδικτυακά, με τους δημάρχους Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Ίσων, Βόρειας Κέρκυρας, Κεφαλονιάς και Ζακύνθου. Κατά τη διάρκεια αυτών των επαφών υπήρξε αναλυτική ενημέρωση των δημάρχων και των αρμόδιων υπηρεσιών των Δήμων σχετικά με το περιεχόμενο και τις προδιαγραφές των νέων προσκλήσεων. Η στοχευμένη στρατηγική τουριστικής προβολής περιφέρειας Ιωνίων Ίσων, σύμφωνα με ανακοίνωση της περιφέρειας, αποτυπώνεται πλέον με σαφήνεια στα επίσημα στοιχεία των αεροδρομίων. Τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2026, όπως καταγράφονται στα επίσημα δελτία της Fraport Greece για τα αεροδρόμια Κέρκυρας, Ζακύνθου και Κεφαλονιάς, δείχνουν ισχυρή άνοδο τόσο στη συνολική επιβατική κίνηση, όσο και κυρίως στις διεθνείς αφίξεις. Η Κεφαλονιά διατήρησε θετικό πρόσημο, με συνολική επιβατική κίνηση 11.268 επιβατών, σημειώνοντας αύξηση 6,3%, ενώ ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στην αύξηση της διεθνούς κίνησης, η οποία ανήλθε στο εντυπωσιακό 2.962,5%, που αναδεικνύει τη σημαντική ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του προορισμού. 1.787 τροχονομικοί έλεγχοι και 601 παραβάσεις την προηγούμενη εβδομάδα σε στοχευμένες δράσεις στα νησιά του Ιωνίου, εκ των οποίων οι 75 στην Κεφαλονιά. Με αφορμή το τραγικό περιστατικό με τις 17χρονες στην Ηλιούπολη που συγκλώνησε το Πανελλήνιο, η Ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας Ελεονόρα Μελέτη φέρνει το ζήτημα της ψυχικής υγείας των νέων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καταθέτοντας ερώτηση προς την Κομισιόν για την ανησυχητική αύξηση περιστατικών άγχους, κατάθλιψης και αυτοκτονικού ιδεασμού σε εφήβους και νέους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η Τομεακή Επιτροπή Κεφαλονιάς και Ιθάκης του ΚΚΕ διοργανώνει εκδήλωση τιμής και μνήμης για τους δαυγάδες αγωνιστές της Ιαμικής Αντίστασης και του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ στην Πλατεία των Δαυγάτων και είναι στα πλαίσια του εορτασμού των 80 χρόνων του Δημοκρατικού Στρατού. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά έλαβε χώρα τη Δευτέρα 11 Μαΐου στο νότιο προάβλιο του Κοινοβουλίου. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε μετά από πρωτοβουλία του Προέδρου της Βουλής Νικέτα Κακλαμάνη σε συνεργασία με τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών Κώστα Βακαρέλη. Το δεύτερο μέρος της συναυλίας επέκτησε έντονο επτανησιακό χρώμα, καθώς το ανδρικό σύνολο μίζων, πλαισιωμένο από το σεστέ των νυκτών εγχόρδων Δημήτριος Δούνης, ταξίδεψε το αθηναϊκό κοινό με καντάδες και βαρκαρόλες. Την καλλιτεχνική επιμέλεια και τη μουσική διεύθυνση της βραδιάς υπέγραψε ο κεφαλονίτης μαέστρος Αγαθάγγελος Γεωργακάτος. Η Ένωση Κεφαλαίων και Ιθακησίων Κηφισίας και Βορείων Προαστίων, με την ευκαιρία της επετείου της Ένωσης Επτανήσου με τη Μητέρα Ελλάδα 21 Μαΐου, οργανώνει μεγάλη εορταστική εκδήλωση την Κυριακή 24 Μαΐου και ώρα 7 το βράδυ στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δημαρχείου Κηφισίας. Νέο πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμύριων ευρώ για τον αλλιευτικό κλάδο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης κρατικών ενισχύσεων από 14 Μαΐου και 15 Σεπτεμβρίου και το πρόγραμμα θα έχει ως στόχο, όπως επισημάνθηκε, την ενίσχυση της βιωσιμότητας αλλίας, τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας και ασφάλειας των αλλίων, καθώς και την αναβάθμιση των αλλιευτικών προϊόντων. Με ένα δυνατό μήνυμα ζωής, ελπίδας και ευαισθητοποίησης, οι μαθητές του πρώτου και δεύτερου Λυκείου Αργοστολίου ενώνουν τις φωνές τους απέναντι στα ναρκωτικά. Την Τετάρτη 20 Μαΐου, 7 το βράδυ, διοργανώνεται φιλανθρωπικός αγώνας ποδοσφαίρου ευαισθητοποίησης κατά των ναρκωτικών με σύνθημα «Σπάμε τον κώδικα, βγαίνουμε στο φως, επιλέγουμε τη ζωή». Η εκδήλωση έχει και φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς τα έσοδα του αγώνα θα διατεθούν για την ενίσχυση της δομής παιδικής προστασίας Κεφαλνίας ο Σωτήρ. Το διήμερο 15 και 16 Μαΐου θα επισκεφθεί το νησί μας και την Ακαδημία της Βαλένθια ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής Σιμάο Ματέ Τζούνιορ, παίκτης του Παναθηναϊκού τη χρονιά του Νταμπλ του 2010 και στη συνέχεια της Ισπανικής Λεβάντε. Την Παρασκευή 3:30 μετά το μεσημέρι θα βρεθεί στο κοινοτικό κατάστημα της Κάλας. Στο Αργοστόλι το απόγευμα της Παρασκευής 6 με 8 για προπονήσεις. Το Σάββατο 10:30 προπόνηση στο γήπεδο Κεραμιών και 11:30 φιλικά παιχνίδια επίδειξης. Το Διεθνές Meeting Στίβου Βεργότια 2026 θα πραγματοποιηθεί το Σαββάτο 16 Μαΐου στις 5 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο Αργοστολίου Ανδρέας Βεργοτής. Νωρίτερα την Παρασκευή 15 Μαΐου θα παραχωρηθεί συνέντευξη τύπου, δεξίωση υποδοχή στο Διεθνούς Meeting Βεργότια 2026 που θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο Ίδρυμα Γεωργίου και Μάρης Βεργοτής στα Κουρκουμελάτα 6:50. Θα παρευρεθούν Ολυμπιονίκης Μίλτος Τεντόγλου, αθλητές, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, των συνδιοργανωτών αλλά και των χορηγών.

λίγο λέω θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει κρύη η ιστορία της ζωής μας και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας. Δεν λέει να φτάσει.

φτάσει. Μα θα μου πεις για άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια.

Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Αμικροπληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Αμικροπληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

δεν θυμάμαι πια. Ερνέστο τον ελέγαμε ή Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασα. Αν χάθηκε στο Μέτς ή στο Πορτορίκο.

0: Κεφαλονιά 89,2.
1: MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Εργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία.
2: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
3: Η Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
4: Είναι Κεφαλονιά, 89,2.

το καφέ της ξεχνιασιάς. Επιστρέφω εκεί, μέρα αδιέξοδη σκληρή.

Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: ώρα στο νυμ Κεφαλονιά 89,2 είναι 3:30.
1: Όνειρο κι αυτό, σαν και ζω.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 4.
1: Βεργότια 2026. Το Διεθνές Meeting Στίβου της Κεφαλονιάς επιστρέφει δυναμικά στο ανακαινισμένο στάδιο Αργοστολίου. Σάββατο 16 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Με τη συμμετοχή του δύο φορές Χρυσού Ολυμπιονίκη Μίλτου Τεντόγλου και σπουδαίων ονομάτων από 20 χώρες. Βεργότια 2026. Το Continental Tour της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου περνάει από το Αργοστόλι και μας υπόσχεται μοναδικό θέαμα και μεγάλες επιδόσεις. Σάββατο 16 Μαΐου, ώρα 5 το απόγευμα, στάδιο Ανδρέας Βεργωτής. Με ελεύθερη είσοδο για όλους τους φιλάθλους. Μην το χάσετε.
2: Η Κεφαλονιά 89,2.

0: και πες με αγάπη.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
3: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγερίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
4: Η Κεφαλονιά, 89,2.

Στα μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Στο πλαίσιο έκδοση των νέων προσκλήσεων για το περιφερειακό πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 2021-2027, που αφορούν τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, ο Περιφερειάρχης Ιόνιων Νήσων Γιάννης Τρεπεκλής εκκίνησε ένα νευρή κύκλο διαβουλεύσεων με τις δημοτικές αρχές. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί εκτενείς συναντήσεις εργασίας, τόσο διαζώσεις όσο και διαδικτυακά, με τους δημάρχους Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Βόρειας Κέρκυρας, Κεφαλονιάς και Ζακύνθου. Κατά τη διάρκεια αυτών των επαφών υπήρξε αναλυτική ενημέρωση των δημάρχων και των αρμόδιων υπηρεσιών των Δήμων σχετικά με το περιεχόμενο και τις προδιαγραφές των νέων προσκλήσεων. Η στοχευμένη στρατηγική τουριστικής προβολής περιφέρειας Ιόνιων Νήσων, σύμφωνα με ανακοίνωση της περιφέρειας, αποτυπώνεται πλέον με σαφήνεια στα επίσημα στοιχεία των αεροδρομίων. Τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2026, όπως καταγράφονται στα επίσημα δελτία της Fraport Greece για τα αεροδρόμια Κέρκυρα, Ζακύνθου και Κεφαλονιάς, δείχνουν ισχυρή άνοδο τόσο στη συνολική επιβατική κίνηση, όσο και κυρίως στις διεθνείς αφίξεις. Η Κεφαλονιά διατήρησε θετικό πρόσημο, με συνολική επιβατική κίνηση 11.268 επιβατών, σημειώνοντας αύξηση 6,3%, ενώ ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στην αύξηση της διεθνούς κίνησης, η οποία ανήλθε στο εντυπωσιακό 2.962,5%, που αναδεικνύει τη σημαντική ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του προορισμού. 1.787 τροχονομικοί έλεγχοι και 601 παραβάσεις την προηγούμενη εβδομάδα σε στοχευμένες δράσεις στα νησιά του Ιωνίου, εκ των οποίων οι 75 στην Κεφαλονιά. Με αφορμή το τραγικό περιστατικό με τις 17χρονες στην Ηλιούπολη που συγκλώνησε το Πανελλήνιο, η Ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας Ελεονόρα Μελέτη φέρνει το ζήτημα της ψυχικής υγείας των νέων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καταθέτοντας ερώτηση προς την Κομισιόν για την ανησυχητική αύξηση περιστατικών άγχους, κατάθλιψης και αυτοκτονικού ιδεασμού σε εφήβους και νέους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η Τομεακή Επιτροπή Κεφαλονιάς και Ιθάκης του ΚΚΕ διοργανώνει εκδήλωση τιμής και μνήμης για τους δαυγάδες αγωνιστές της Ιαμικής Αντίστασης και του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ στην Πλατεία των Δαυγάτων και είναι στα πλαίσια του εορτασμού των 80 χρόνων του Δημοκρατικού Στρατού. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά έλαβε χώρα τη Δευτέρα 11 Μαΐου στο νότιο προάβλιο του Κοινοβουλίου. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε μετά από πρωτοβουλία του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη σε συνεργασία με τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών Κώστα Βακαρέλη. Το δεύτερο μέρος της συναυλίας επέκτησε έντονο επτανησιακό χρώμα, καθώς το ανδρικό σύνολο μίζων, πλαισιωμένο από το σεστέ των νυκτών εγχόρδων Δημήτριος Δούνης, ταξίδευσε το αθηναϊκό κοινό με κατάδες και βαρκαρόλες. Την καλλιτεχνική επιμέλεια και τη μουσική διεύθυνση της βραδιάς υπέγραψε ο κεφαλονίτης μαέστρος Αγαθάγγελος Γεωργακάτος. Η Ένωση Κεφαλαίων και Ιθακισίων Κηφισίας και Βορείων Προαστίων με την ευκαιρία της επετείου της Ένωσης Επτανήσου με τη Μητέρα Ελλάδα 21 Μαΐου οργανώνει μεγάλη εορταστική εκδήλωση την Κυριακή 24 Μαΐου και ώρα 7 το βράδυ στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δημαρχείου Κηφισίας. Νέο πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμύρια ευρώ για τον αλιευτικό κλάδο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης κρατικών ενισχύσεων από 14 Μαΐου και 15 Σεπτεμβρίου και το πρόγραμμα θα έχει ως στόχο, όπως επισημάνθηκε, την ενίσχυση της βιωσιμότητας αλίας, τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας και ασφάλειας των αλίων, καθώς και την αναβάθμιση των αλιευτικών προϊόντων. Με ένα δυνατό μήνυμα ζωής, ελπίδας και ευαισθητοποίησης, οι μαθητές του πρώτου και δεύτερου Λυκείου Αργοστολίου ενώνουν τις φωνές τους απέναντι στα ναρκωτικά. Την Τετάρτη 20 Μαΐου, 7 το βράδυ, διοργανώνεται φιλανθρωπικός αγώνας ποδοσφαίρου ευαισθητοποίησης κατά των ναρκωτικών με σύνθημα «Σπάμε τον κώδικα, βγαίνουμε στο φως, επιλέγουμε τη ζωή». Η εκδήλωση έχει και φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς τα έσοδα του αγώνα θα διατεθούν για την ενίσχυση της δομής παιδικής προστασίας Κεφαλνίας ο Σωτήρ. Το διήμερο 15 και 16 Μαΐου θα επισκεφθεί το νησί μας και την Ακαδημία της Βαλένθια ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής Σιμάο Ματέ Τζούνιορ, παίκτης του Παναθηναϊκού τη χρονιά του Ντάμπλ του 2010 και στη συνέχεια της Ισπανικής Λεβάντε. Την Παρασκευή 3:30 μετά το μεσημέρι θα βρεθεί στο κοινοτικό κατάστημα της Κάλλας. Στο Αργοστόλι το απόγευμα της Παρασκευής 6 με 8 για προπονήσεις. Το Σάββατο 10:30 προπονήσεις στο γήπεδο Κεραμιών και 11:30 φιλικά παιχνίδια επίδειξης. Το Διεθνές Meeting Στίβου Βεργότια 2026 θα πραγματοποιηθεί το Σαββάτο 16 Μαΐου στις 5 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο Αργοστολίου Ανδρέας Βεργοτής. Νωρίτερα την Παρασκευή 15 Μαΐου θα παραχωρηθεί συνέντευξη τύπου, δεξίωση υποδοχή στο Διεθνούς Meeting Βεργότια 2026 που θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο Ίδρυμα Γεωργίου και Μάρης Βεργοτής στα Κουρκουμελάτα 6:50. Θα παρευρεθούν ο Ολυμπιονίκης Μίλτος Τεντόγλου, αθλητές, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, των συνδιοργανωτών αλλά και των χορηγών.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5:30.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

0: Κεφαλονιά 89,2.
1: Βεργότια 2026. Το Διεθνές Meeting Στίβου της Κεφαλονιάς επιστρέφει δυναμικά στο ανακαινισμένο στάδιο Αργοστολίου. Σάββατο 16 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Με τη συμμετοχή του δύο φορές Χρυσού Ολυμπιονίκη, Μίλτου Τεντόγλου και σπουδαίων ονομάτων από 20 χώρες. Βεργότια 2026. Το Continental Tour της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου περνάει από το Αργοστόλι και μας υπόσχεται μοναδικό θέαμα και μεγάλες επιδόσεις. Σάββατο 16 Μαΐου. Ώρα 5 το απόγευμα, στάδιο Ανδρέας Βεργωτής. Με ελεύθερη είσοδο για όλους τους φιλάθλους. Μην το χάσετε!
2: MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία. Η Κεφαλονιά 89,2.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6:30.
1: e-pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26 7 10 26 9 9 9.

θα έχεις λογικούς στην τρέλα, στα πάρτι, στη δράση, στη βράση.

στους μύτσους, στους κίτσους, στην αντισύλληψη, στα κοκτέις λέμε ναι, και στα κόμιξ λέμε ναι, στις μπανάνες λέμε ναι, στις κουκλάρες λέμε.

0: Κεφαλονιά. 89,2.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
2: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
1: Και την έχεις.
2: Άμικρο Πληροφορική.
1: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
2: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
1: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
2: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
1: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
2: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr.
1: Άμικρο Πληροφορική.
2: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Η Κεφαλονιά 89,2.

έρχεσαι και πλημμυρίζει μουσικές η κάμαρά μου. Τρέχουνε πίσω σου οι καρέκλες να μη στέκεσαι.

0: ερεμιά μου απ' το παραθύρο γυρίζει.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7:30. Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7:30 το πρωί με 3:30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

0: Κεφαλονιά 89,2.
1: Βεργότια 2026. Το Διεθνές Meeting Στίβου της Κεφαλονιάς επιστρέφει δυναμικά στο ανακαινισμένο στάδιο Αργοστολίου. Σάββατο 16 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Με τη συμμετοχή του δύο φορές Χρυσού Ολυμπιονίκη, Μίλτου Τεντόγλου και σπουδαίων ονομάτων από 20 χώρες. Βεργότια 2026. Το Continental Tour της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου περνάει από το Αργοστόλι και μας υπόσχεται μοναδικό θέαμα και μεγάλες επιδόσεις. Σάββατο 16 Μαΐου. Ώρα 5 το απόγευμα, στάδιο Ανδρέας Βεργωτής. Με ελεύθερη είσοδο για όλους τους φιλάθλους. Μην το χάσετε.
2: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
4: Η Κεφαλονιά 89,2.

Στα μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Στο πλαίσιο έκδοση των νέων προσκλήσεων για το περιφερειακό πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 2021-2027, που αφορούν τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, ο Περιφερειάρχης Ιόνιων Νήσων Γιάννης Τρεπεκλής εκκίνησε έναν ευρύ κύκλο διαβουλεύσεων με τις δημοτικές αρχές. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί εκτενείς συναντήσεις εργασίας, τόσο διαζώσεις όσο και διαδικτυακά, με τους δημάρχους Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Βόρειας Κέρκυρας, Κεφαλονιάς και Ζακύνθου. Κατά τη διάρκεια αυτών των επαφών υπήρξε αναλυτική ενημέρωση των δημάρχων και των αρμόδιων υπηρεσιών των Δήμων σχετικά με το περιεχόμενο και τις προδιαγραφές των νέων προσκλήσεων. Η στοχευμένη στρατηγική τουριστικής προβολής Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων, σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας, αποτυπώνεται πλέον με σαφήνεια στα επίσημα στοιχεία των αεροδρομίων. Τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2026, όπως καταγράφονται στα επίσημα δελτία της Fraport Greece για τα αεροδρόμια Κέρκυρα, Ζακύνθου και Κεφαλονιάς, δείχνουν ισχυρή άνοδο τόσο στη συνολική επιβατική κίνηση, όσο και κυρίως στις διεθνείς αφίξεις. Η Κεφαλονιά διατήρησε θετικό πρόσημο, με συνολική επιβατική κίνηση 11.268 επιβατών, σημειώνοντας αύξηση 6,3%, ενώ ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στην αύξηση της διεθνούς κίνησης, η οποία ανήλθε στο εντυπωσιακό 2.962,5%, που αναδεικνύει τη σημαντική ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του προορισμού. 1.787 τροχονομικοί έλεγχοι και 601 παραβάσεις την προηγούμενη εβδομάδα σε στοχευμένες δράσεις στα νησιά του Ιωνίου, εκ των οποίων οι 75 στην Κεφαλονιά. Με αφορμή το τραγικό περιστατικό με τις 17χρονες στην Ηλιούπολη που συγκλώνησε το Πανελλήνιο, η Ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας Ελεονόρα Μελέτη φέρνει το ζήτημα της ψυχικής υγείας των νέων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καταθέτοντας ερώτηση προς την Κομισιόν για την ανησυχητική αύξηση περιστατικών άγχους, κατάθλιψης και αυτοκτονικού ιδεασμού σε εφήβους και νέους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η Τομεακή Επιτροπή Κεφαλονιάς και Ιθάκης του ΚΚΕ διοργανώνει εκδήλωση τιμής και μνήμης για τους δαυγάδες αγωνιστές της Ιαμικής Αντίστασης και του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ στην Πλατεία των Δαυγάτων και είναι στα πλαίσια του εορτασμού των 80 χρόνων του Δημοκρατικού Στρατού. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά έλαβε χώρα τη Δευτέρα 11 Μαΐου στο νότιο προάβλιο του Κοινοβουλίου. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε μετά από πρωτοβουλία του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη σε συνεργασία με τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών Κώστα Βακαρέλη. Το δεύτερο μέρος της συναυλίας επέκτησε έντονο επτανησιακό χρώμα, καθώς το ανδρικό σύνολο μείζων, πλαισιωμένο από το σεστέ των νυκτών εγχόρδων Δημήτριος Δούνης, ταξίδεψε το αθηναϊκό κοινό με κατάδες και βαρκαρόλες. Την καλλιτεχνική επιμέλεια και τη μουσική διεύθυνση της βραδιάς υπέγραψε ο κεφαλονίτης μαέστρος Αγαθάγγελος Γεωργακάτος. Η Ένωση Κεφαλαίων και Ιθακησίων Κηφισίας και Βορείων Προαστίων με την ευκαιρία της επετείου της Ένωσης Επτανήσου με τη Μητέρα Ελλάδα 21 Μαΐου οργανώνει μεγάλη εορταστική εκδήλωση την Κυριακή 24 Μαΐου και ώρα 7 το βράδυ στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δημαρχείου Κηφισίας. Νέο πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμύριων ευρώ για τον αλιευτικό κλάδο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης κρατικών ενισχύσεων από 14 Μαΐου και 15 Σεπτεμβρίου και το πρόγραμμα θα έχει ως στόχο, όπως επισημάνθηκε, την ενίσχυση της βιωσιμότητας αλίας, τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας και ασφάλειας των αλίων, καθώς και την αναβάθμιση των αλιευτικών προϊόντων. Με ένα δυνατό μήνυμα ζωής, ελπίδας και ευαισθητοποίησης, οι μαθητές του πρώτου και δεύτερου Λυκείου Αργοστολίου ενώνουν τις φωνές τους απέναντι στα ναρκωτικά. Την Τετάρτη 20 Μαΐου, 7 το βράδυ, διοργανώνεται φιλανθρωπικός αγώνας ποδοσφαίρου ευαισθητοποίησης κατά των ναρκωτικών με σύνθημα «Σπάμε τον κώδικα, βγαίνουμε στο φως, επιλέγουμε τη ζωή». Η εκδήλωση έχει και φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς τα έσοδα του αγώνα θα διατεθούν για την ενίσχυση της δομής παιδικής προστασίας Κεφαλνίας ο Σωτήρ. Το διήμερο 15 και 16 Μαΐου θα επισκεφθεί το νησί μας και την Ακαδημία της Βαλένθια ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής Σιμάο Ματέ Τζούνιορ, παίκτης του Παναθηναϊκού τη χρονιά του Νταμπλ του 2010 και στη συνέχεια της Ισπανικής Λεβάντε. Την Παρασκευή 3:30 μετά το μεσημέρι θα βρεθεί στο κοινοτικό κατάστημα της Κάλας. Στο Αργοστόλι το απόγευμα της Παρασκευής 6 με 8 για προπονήσεις. Το Σάββατο 10:30 προπόνηση στο γήπεδο Κεραμιών και 11:30 φιλικά παιχνίδια επίδειξης. Το Διεθνές Meeting Στίβου Βεργότια 2026 θα πραγματοποιηθεί το Σαββάτο 16 Μαΐου στις 5 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο Αργοστολίου Ανδρέας Βεργοτής. Νωρίτερα την Παρασκευή 15 Μαΐου θα παραχωρηθεί συνέντευξη τύπου, δεξίωση υποδοχή στο Διεθνούς Meeting Βεργότια 2026 που θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο Ίδρυμα Γεωργίου και Μάρης Βεργοτής στα Κουρκουμελάτα 6:50. Θα παρευρεθούν ο Ολυμπιονίκης Μίλτος Τεντόγλου, αθλητές, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, των συνδιοργανωτών αλλά και των χορηγών.

Αν θα το σκαλά μια μέρα από τη δουλειά. Αν θα το σκαλά μια μέρα για να φύγουμε με τα αυτοκίνητα.

Κεφαλονιά 89,2. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909. Είναι Κεφαλονιά 89,2.

0: Η ώρα στο Λίν Κεφαλονιά 89,2 είναι 10.
1: Βεργότια 2026. Το Διεθνές Meeting Στίβου της Κεφαλονιάς επιστρέφει δυναμικά στο ανακαινισμένο στάδιο Αργοστολίου. Σάββατο 16 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Με τη συμμετοχή του δύο φορές Χρυσού Ολυμπιονίκη Μίλτου Τεντόγλου και σπουδαίων ονομάτων από 20 χώρες. Βεργότια 2026. Το Continental Tour της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου περνάει από το Αργοστόλι και μας υπόσχεται μοναδικό θέαμα και μεγάλες επιδόσεις. Σάββατο 16 Μαΐου, ώρα 5 το απόγευμα, στάδιο Ανδρέας Βεργωτής. Με ελεύθερη είσοδο για όλους τους φιλάθλους. Μην το χάσετε.
2: Η Κεφαλονιά 89,2.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο καλύτερο.

είμαι ασκήμο παπαγάλος. Πώς θα τα κρύψεις όλα αυτά?

στιγμή το μπόλερο και το βαθύ πορτοκαλί σου μεσοφόρη. Αύγουστος ήτανε, δεν ήτανε θαρρό.

αφέντη μου, θα τρύνει να σε στολίσω. Φέρετε το μαυριτάνικο, σκουτί το πορφυρό. Στον τοίχο της Κεσαριανής, μια σφαίρα να κοπήσω. Κι σ' ένα τρίκιο ανάστημα, ψηλό σαν ποσό.

σαν χάδι κι απειλή κοντά της με καλεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζω και ανούς, κομίτες φωτεινούς.